Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

Ήρθε ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης έλειπε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο της σκέψης, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια, αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων εντός του 2026. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, καθώς και 11 ακόμη περιοχές σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύντροφό της. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα και στην Ιταλία, το 5ο της φετινής χρονιάς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τρίμηνο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistic στην Ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drone στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ως κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Στις 12 ανέρχονται οι νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία, με μόλις έναν επιζώντα να έχει διασωθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σαρέτη. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις, Διονύση?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό.
1: 28-29 βαθμούς.
0: Στο Μαρούσι.
1: Στο Μαρούσι.
0: Ναι, 31.
1: 5-21 στα νότια. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι, φεύγει δυναμικά ο Αύγουστος.
1: Θέλετε Αύγουστο. Ναι. Θέλετε καλοκαίρι.
0: Φυσικά και τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας τον χρώσταγε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Λουστείτε το.
0: Τι είναι αυτό το που χρωστά έναν Αύγουστο και τέτοια. Είναι
1: ξέρω
0: όλοι πείτε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, όλοι είναι πείτε. Μου χρωστά έναν Αύγουστο. Εμένα τίποτα. Λίγα σίκα ακόμα μου χρωστάει. Αλλά τίποτα άλλο.
0: Ένα τζόκι.
1: Μέχρι και το Euro Jackpot το Σεπτέμβριο θέλω.
0: Ναι. Α.
1: Το έχω κανονίσει το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να έχει κάνει μερικά jackpot, να έχει λίγο πλουτίσει, να έχει αυγατήσει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Ήρθα, ναι. Είδες μεγαλύτερη κίνηση σήμερα.
0: Βρήκα.
1: Εγώ δεν βρήκα.
0: Βρήκα.
1: Ίδια κίνηση βρήκα που έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Βέβαια, έβλεπα τι γινόταν χθες στην Αθηνών Κορίνθου, ας πούμε, στην επιστροφή ή στα Διόδια. Έβλεπα αυτές τις ουρές απίστευτες. Αλλά σήμερα το πρωί μπορεί να γύρισαν και να έχουν πάρει το, πάρει το χρόνο τους. Ναι. Ή
0: όχι.
1: Να ήρθαν, βρήκαν το 29-30 βαθμούς, ας πούμε, και να σου λέει, οφ. Πού πάω τώρα έξω, δεν πάω πουθενά.
0: Εμένα ήταν αισθητά διαφορετική η κίνηση και επειδή διανύω μεγαλύτερη απόσταση και από πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, είναι τεράστια διαφορά με την Παρασκευή. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί γυρίσατε και πιο νισταγμένοι από ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω, ναι. Ήταν όλοι...
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πηγαίνανε τέτοιο. Γύρισε όμως και ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Είχε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σφινάκι, δύο μέρες.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν για δύο
0: Εγώ
1: μέρες.
0: Εγώ τώρα μόνο. Τον βλέπω, χάρηκα πολύ. Ναι. Βασιλική κολτσίδα.
1: Γι' αυτή δεν χαίρεσαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γι'
0: αυτό λέω, το πω τέτοιο.
1: Λοιπόν.
0: Χαμογελαστή, χαιρετιόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8 σημαίνουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Messenger το στέλνετε στο πρωινή παρέα εξασφαλισμένη. Έτσι, πολύ ωραία. Το Viber Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Πρώτη φωτεινή σήμερα. 6 ώρα, μήνυμα, 22 βαθμούς. 22 έχετε στη Ξάνθη, μια χαρά είστε. Μη παραπονιάστε καθόλου. Ο Ιερώνυμος με 20 βαθμούς από τις Σέρες, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του λέει όπως είπες εσύ. Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του καλοκαιριού. Στο καλό. Την καλημέρα μου σε όλους τους αρτοπίους λέει. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 28.
0: Αν δεν έχει 28.
1: Και με αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κυριακή ακριβώς αυτό το πράγμα αισθάνθηκα και εγώ μόλις βγήκα από το σπίτι.
0: Το real feeling είναι.
1: Και 24 βαθμούς στην Ξάνθη μας λέει ο Νίκος. Καλημέρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει τους 37, 38, 39, 40 λέει η Έμι.
0: Προειδοποιεί.
1: Όχι, ναι. Στα υπηρετικά 37 με 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και 40.
0: Εντάξει.
1: Στην νησιωτική θα έχει 37. Και τοπικά στα ανατολικά 38 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο ανατολικά θα πνέουν 4 με 6 από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Είναι στα όρια ή ξεπερνάει αυτό το hot air windy dry.
0: Είναι κατηγορία 4 σήμερα.
1: Αυτό, hot dry
0: είναι,
1: windy.
0: Θέλει πολύ προσοχή σήμερα, πάρα πολύ.
1: Έτσι, να το ξέρετε.
0: Και θα αρχίσει να φυσάει ένας βοριάς, λέει.
1: Ναι.
0: Που λίγο έτσι θα ρίξει ένα βαθμό την δεξιά. Αυτό το πράγμα λέει. Θα δροσίσει λίγο. Τι να δροσίσει, ρε παιδιά, αφού έχουν πυρώσει τα πάντα. Πώς θα δροσίσει. Δεν δροσίζει έτσι. Πρέπει να κρατήσει
1: μέρες. Τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο ξανά.
0: Βάλε Νοέμβριο και πάμε τέτοια. Λοιπόν, σήμερα είναι η εθνική 24 Αυγούστου, εθνική γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό έγινε το 1991. Είναι νότς εντελανοσταλγία απόψε στην Ουρουγουάη και όλα τα κέντρα διασκέδασης και ραδιοφωνικής σταθμής της χώρας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Αυτό ξεκίνησε το 1978, παραμονή της εθνικής γιορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του Μονεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός.
1: Τον Μετέκ. Πού θα πάμε σήμερα, Τον Μετέκ.
0: Ναι, πάμε. Τον Μετέκ.
1: Τον Μετέκ.
0: Ναι. Είναι εθνική ημέρα ροδακινόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έφτιαξα όταν έλειπες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν φτιάχνω γλυκά, το ξέρεις.
1: Όποτε λείπω το φτιάχνω.
0: Στην στενοχώρια μου. Μαγείρευα και έτρωγα και.
1: Επειδή
0: θα σκάσω. Ναι,
1: α,
0: ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Έφτιαξα.
1: Το δέχομαι.
0: Νεκταρινόπιτα.
1: Ναι.
0: Με κρέμα αμυγδάλου.
1: Ναι.
0: Έγινε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακούγεται.
0: Πάει
1: ωραία.
0: Με παγωτό, πολύ ωραία αυτό.
1: Και είναι και εθνική μέρα βάφλας.
0: Τη βάφλα τρώω.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Ωραία η βάφλα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί. Βάφλα πολύ στο Βέλγιο. Πολύ βάφλα.
0: Πολύ βάφλα. Είναι το εθνικό του κλικό.
1: Ναι. Έχει εκεί αυτά τα σαν τροχόσπιτα που είναι παντού σε όλες τις γωνίες στο κέντρο. Βάφλα, πάρε μια βάφλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Με παγωτό, με μερέντα.
0: Δεν λέω ποτέ όχι.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βάφλα είναι ωραίο πράγμα.
0: Γιατί να πω όχι.
1: Ναι. Όμορφο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει και το σκεύος αυτό που το κάνω. Πες πάντα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια.
0: Κρίμα.
1: Ακόμα βρίσκουν εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Το 1572. Είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, δηλαδή Προτεστάντες, φάζονται κατ' εντολήν των Καθολικών Αρχών.
0: Κλικούλιδες.
1: Έχει περάσει την ιστορία, έτσι. Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Το λέμε, ας πούμε, και τα
0: στεγαστρωμένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1824, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μνιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκιλ Καρνασού.
0: Το Πάπα σας δεν έμεινε στην ιστορία πάντως.
1: Όχι, άρα έχασε. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο η εφημερίδα Αυγή. Ωραία. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών σαν σήμερα με πρόεδρο τον ιστορικό δικαστή Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Είναι η ποινή που μέσα σε χρόνο ντετέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετέτρεψε σε εισόδια. Το 1995 η Microsoft λανσάρει σαν σήμερα τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που, όπως γράφει το σαν σήμερα, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
0: Των
1: υπολογιστών, ωραία, ναι. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows.
0: Εντάξει. Τώρα, αυτά, τα παίζουμε στα δάχτυλα.
1: Σαν σκριτικά είναι αυτά.
0: Ναι, τώρα, ναι, τα ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά γεννήθηκε το 1851 ο σπουδαίος Γιαννούλης Χαλεπάς, ο γλύπτης. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο ποιητής από την Αργεντινή, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, τεράστια μορφή του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο. Το 1922 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Τζιν, ο Αμερικανικός ακαδημαϊκός, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Παόλο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με πολύ μεγάλη φήμη, έγραψε τον Αλχημιστή και άλλα πολλά, και με ατάκες του χρησιμοποιούσαν κάποτε για να ρίξουν κορίτσια.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα έφευγε το 1831 ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κέντζι Μιζογκούτσι, Ιωάννης σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Κέντζι Μιζογκούτσι, να το πω και ναι, ναι αυτό. Και το 1971 ο Κάρλ Μπέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και καθόρθωσε να χρονολογήσει τον ομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Χαμούλης. Τα έχει όλα αυτά ο Ιωδύσια.
0: Λοιπόν, δεν έχει πολλά ευχάριστα. Έχει, τα αθλητικά μας δίνουν μεγάλες χαρές.
1: Ευχάριστα δεν είναι τίποτα.
0: Τα αθλητικά δεν μας δίνουν μεγάλες
1: χαρές. Ναι, μόνο τα αθλητικά. Ναι.
0: Πολύ μεγάλες χαρές και από τους μεσογειακούς αγώνες και από τα διάφορα, πώς τα λένε, τουρνουά που γίνονται τα μεγάλα του στίβου. Ωραία. Παίρνουμε μετάλλια.
1: Πόσα κάθε δύο μέρες έχει καινούριο τουρνουά.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα είναι όλα τα Diamond League. Είναι στη σειρά.
1: Στη σειρά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και πότε ξεκουράζονται, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
0: Όλο την υπόλοιπο
1: χρόνο. Και με στη ζέστη τώρα, πηδάνε με 28 και 29 βαθμούς και 40 βαθμούς και τέτοια.
0: Έχει ζέστη στη Λοζάνη.
1: Α, δεν έχει εκεί η Λοζάνη.
0: Τώρα δεν έχει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
1: Κοζάνη έχει.
0: Τραγούδι. Πόση ζέστη η Κοζάνη.
1: Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Στην 21 βαθμούς έχει την Ξάνθη, να ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και στον κύριο Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε. Ναι.
0: Διάβαζα χτες το βράδυ ότι συνέλαβαν, λέει, τον ιδιοκτήτη, θυμάσαι, του μπαρ του στο Κράμπο, όταν αποκάηκαν 41 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν, λέει. Λέω, καλά έξω ήταν, σκεφτόμουν εγώ. 41 νεκρούς είχε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έδιρε, λέει, τη γυναίκα του.
1: Α, γι' αυτό το συνέλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε βγει με αναστολή μέχρι να γίνει δίκη.

0: Και άμα ο πιλότος έκανε ό,τι του έλεγα, ναι, θα πήγαινα όπου ήθελα. Ναι.
1: Α, ναι, θα το κάνεις εσύ.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού δεν σε έχω για τέτοιο χαρακτήρα.
0: Αλλιώς γιατί να έχω. Με το χαρακτήρα που έχω, δεν έχω ελικόπτερο, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άμα είχα, ελικόπτερο, θα χάλαω χαρακτήρα.
1: Ναι,
0: αυτό. Τόσο ναι, απλά εντάξει, τα πράγματα.
1: Ναι. Αυτό λέμε για αυτό στις πέτσες που έγινε.
0: Τι έγινε στις πέτσες?
1: Στις πέτσες, παιδί μου. Κάνανε μπάνιο οι άνθρωποι σε μια παραλία.
0: Πού τα παρακολουθείς όλα αυτά, ναι.
1: Στις ειδήσεις. Λοιπόν, κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στις πέτσες.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπουν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονται.
0: Ωραία, και τι έγινε.
1: Όχι, τι ωραία και τι έγινε. Δεν είναι χώρος να προσγειωθεί ελικόπτερο, πρώτον.
0: Γιατί ήταν στη Μήλο, πάνω στο Σαρακίνικο, ή στη Μύκονο μπροστά στην παραλία. Όχι.
1: Και πρέπει να το θεωρήσουμε κανονικό αυτό?
0: Όχι, είπα εγώ να το θεωρήσουμε κανονικό.
1: Τους σήκωσε την άμμο, τους λαχτάρισε τους ανθρώπους, τους περίμενε και ταξί. Αυτά τα ταξί τα θαλάσσια.
0: Οργανωμένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τους πήρε λοιπόν το ζευγάρι να τους πάει.
0: Έχει και σε θαλάσσιο ταξί Uber.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
1: Ρώτησαν λοιπόν τον πιλότο γιατί τους πιάσανε, τους βρήκαν τέλος πάντων. Και ρώτησαν τον πιλότο γιατί το προσγείωσε στην παραλία. Είχε λέει μηχανάκια στο.
0: Στον δρόμο.
1: Όχι,
0: στο ελικοδρόμιο.
1: Εκεί που το χρησιμοποιούν σαν ελικοδρόμιο ένα μέρος.
0: Μπορεί να είχαν παρκάρει στο ελικοδρόμιο τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και να μην είχε τα πατίνια. Τι να κάνει, να
1: πατίνει
0: πάνω στα πατίνια.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Πού το ξέρει.
1: Ναι.
0: Να τα βρει η δικαιοσύνη. Κυρία αστυνομία. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Κατερίνη, 27 βαθμούς. Λέει, γύρισα τώρα από τη Λάρισα. Τρομερή κίνηση στην Εθνική Οδό. Χθες στη Λάρισα λέει είχε 43.
1: Πα.
0: Εμπτή, άμα δεν
1: είσαι
0: στη Λάρισα τότε
1: ναι,
0: πού.
1: Ναι,
0: Λάρισα, ναι. Άργος, Τρίπολη, αυτά. Τα γνωστά δηλαδή. Εγώ από τις ειδήσεις του Σαββατοκυριακού, αυτή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Τι Διονύση μου.
0: Είναι το μπιφ που έγινε μεταξύ Καναδά και Αμερικής.
1: Το... Εσένα,
0: μόνο φυσικά τώρα. Άλλοι ασχολούνται με τα ελικόπτερα, άλλοι εγώ ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Το θεωρώ εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, και για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και των δικών του. Δηλαδή, εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία με τον Καναδά εμπορική.
1: Τα είχαν βρει αυτά.
0: Σχεδόν τα είχαν βρει, ήταν στο παραένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έβαλε λέει καινούριους όρους. Θέλετε να μάθετε μερικούς από αυτούς τους όρους? Να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Να βάλει βέτο ο Τραμπ αν θέλει ο Καναδάς, ας πούμε, να φτιάξει ένα καινούριο έργο υποδομής, μια καινούργια τράπεζα, μια καινούργια γέφυρα ή ένα καινούριο δρόμο, ας πούμε. Έτσι. Να βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέτο. Να έχει τον τελευταίο λόγο στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που κάνει ο Καναδάς με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να έχουν λόγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το κάνει το τεκτοράτο του δηλαδή. Αυτό.
0: Και φυσικά σπάσανε οι συνομιλίες. Το λέω αυτό, πέραν το ότι είναι η κορυφαία είδηση οικονομική του Σαββατοκυριακού, ίσως και όχι μόνο οικονομική, αλλά είναι ενδεικτικό και του πώς διαπραγματεύεται και τι ζητάει. Δηλαδή, πώς πάει τις διαπραγματεύσεις αυτός ο κύριος.
1: Αυτό.
0: Το λέω γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σε κάποια φάση.
1: Μωρέ, καλά κάνεις.
0: Κατάλαβες εγώ γιατί το λέω τώρα.
1: Γιατί αυτό το πράγμα σε αναγκάζει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόσουν μέχρι τώρα οι διπλωμάτες.
0: Δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Αλήθεια τώρα.
1: Οι διπλωμάτες. Και λες, τι θα έπρεπε να κάνω εγώ για να καλοπιάσω το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί?
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Όχι, μπορεί.
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Εγώ έχω μια ιδέα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν
0: μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Όχι, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι, άμα θες, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέγεις εσύ την Παρασκευή. Πες του, ξυπνάει ένα πρωί και λέει, τι είναι το Καστελόριζο. Τι, μαλώνεται για το Καστελόριζο.
0: Είναι πιο κοντά στην Τουρκία.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί λοιπόν έχεις πάντα έτοιμα μία παραγγελία με τα αγαπημένα του μπέργκερ από συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δρά κατευναστικά.
0: Όχι, γιατί φαίνεται ότι τα τρώει και στο αεροπλάνο που πετάει αυτό το αεροπλάνο που έχει μας περιπτώσει και μετά βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια.
1: Λέει, αν το του προσφέρεις εσύ ως δώρο, δεν θα θεωρήσει ότι έχετε το ίδιο γούστο.
0: Λέ.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η διπλωματία. Και μιλάμε για δεκαετιών διπλωματία, έτσι.
0: Λοιπόν, λέει η Λίντι, θέλει να γιάσει, αλλά η διπλανή μου, εσύ, δεν την αφήνει. Λέει για ροδακινόπιτες ότι τις πέτυχε μάλιστα με κρέμα αμυγδάλου και δεν μας έχει φέρει ένα κομματάκι. Και μου λέει, Ναι. Για να κάνω ρελάς. Να μην σου φέρω πατάτες από το λιβάδι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί έχω πήξει την πατάτα από το λιβάδι.

0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Λαύκο και
1: δροσερό
0: Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
2: Έχω πήξει τόση πατάτα δηλαδή.
0: Στέλνει καλημέρα και στον κύριο Βασίλη από τη Λάρισα. Ο Γιάννης και τα άλλα
2: καλά
0: παιδιά.
2: Κάνει.
0: Τα φρουναράκια από το Λαύκο του Πηλίου.
2: Καλά
0: το πανέμορφο και μαγευτικό και δροσερό πλέον.
2: Καλά κάνουν τα παιδιά.
0: Ναι, τι να
2: κάνουν. Τώρα τι.
0: Mm.
2: Ναι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
0: Κανείς.
2: Τι λες
0: κανείς.
2: Εδώ λέει.
0: Πού.
2: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η ευτυχία. Η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα, εντάξει.
0: Μπράβο.
2: Ο ευτύχιος και ο ευτύχης, χρόνια τους πολλά.
0: Ωραία.
2: Και η ετωλία. Γιατί είναι το γιου κοσμά του ετωλού.
0: Δεν, εγώ πριν στα.
2: Δεν ήταν λιψό.
0: Το ορτολόγιο δεν το
2: ήταν. Ήταν λιψό αυτό το ορτολόγιο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί καθυμόμουν ότι ήταν κάτι σήμερα.
0: Ναι.
2: 24 του μήνα. Χρόνια πολλά, παιδιά, στις ευτυχίες και στους ευτυχίδες. Δεν ξέρω, καμία ευτυχία.
0: Την πενταράκι.
2: Την πενταράκι μας, χρόνια της πολλά.
0: Ναι,
2: βέβαια. Μπράβο.
0: Σήμερα γιορτάζει, είμαστε
2: ευτύχη
0: σίγουροι.
2: Τον Μπλέτσα. Δεν το ξέρω πώς το πει.
0: Γιορτάζουν στη διαφορετική.
2: Ναι. Τώρα που ευτύχη Μπλέτσα. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο στα Σόσια που βρίζανε τον έτερο που κάνει τα ταξιδιωτικά. Το Λοδούσης.
0: Ναι.
2: Τον βρίζανε γιατί πηγαίνει σε μέρη εξωτικά που πάνε πλούσιοι. Δεν πάνε μόνο πλούσιοι.
0: Δεν του τη λέγανε γι' αυτό.
2: Γιατί?
0: Του τη λέγανε γιατί έκανε μια ανάρτηση όπου είχε κάποιους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία αφενός. Και εφετέρου έπαιρνε θέση κατά όλων αυτών των πογκρόμ που γίνονται των ημιρατσιστικών ή σχεδόν ρατσιστικών εναντίον των Ισραηλινών στα διάφορα νησιά.
2: Α, και δεν είχε
0: επειδή
2: δικαίωμα,
0: έπαιρνε γι' αυτό θέση, γι' αυτό του την πέσανε.
2: Α, και δεν είχε δικαίωμα να πάρει θέση.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
2: Ξέρω εγώ τι να πω, που μίλησε για το αντικείμενό του.
0: Δηλαδή. Εδώ, παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέμα με τη Μαντόνα. Αν έκανε καλά που ήρθε
2: αυτό.
0: Ή δεν έκανε καλά που ήρθε.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό εγώ λέω να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
2: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Α, φτάσαμε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Δεν θα πάμε.
0: Πάμε, ρε.
2: Ενέβης, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία το 5ο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνού δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα σκληρότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, έτσι τα έχει βαφτίσει ο ίδιος, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα,
1: ναι.
0: Εναντίον του Ιράν, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί πέφτουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, αυτό πια δεν είναι. Ούτε αυτό πια.
0: Δεν έχει καμιά λογική,
1: ούτε
0: ρε παιδί.
1: Ούτε αυτό
0: μου
1: πάει με βάση τη λογική. Τίποτα δεν πάει πια βάση τη λογική.
0: Υποτίθεται ότι θα πάρθουν μέτρα, άρα θα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων. Άμα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να ανέβουν. Όχι, πέφτουν, λέει, εν αναμονή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Αυτό το πράγμα είναι ότι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, το μέτρο.
1: Τι σταθερέ.
0: Ναι, τι σταθερέ. Λέγαμε, γίνεται αυτό, μάλιστα, θα ανέβουν τα καύσιμα. Γίνεται αυτό, θα παίζουν τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουν και πότε θα πέφτουν.
1: Όχι.
0: Φοβερό. Ναι. Καλημέρα στο Χρήστος, ο οποίος μου λέει: α, θα γιορτάζει ο θείος του Ευτύχης και μου λέει και το επώνυμο του Παλαθιώτης. Κάτι μου λέει το επώνυμο, αλήθεια σας λέω. Είναι από το Λιβάδι ο θείος του.
1: Θα το ξέρει.
0: Και είχε δάσκαλο τον μπαμπά μου.
1: Ορίστε.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Η Ευτυχία λέει: γιορτάζει 6 Απριλίου.
1: Μπορεί να έχει και τώρα, ρε παιδιά, κάποιες. Τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ πριν, γιορτάζει σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι ψέματα να σου πούμε.
0: Όχι, ρε. Γιατί με τους Παναγιώτητες και τις Μαρίας και τους Μανώλητες και τους αυτούς, τι γίνεται? Πόσες γιορτές υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Άπειρες.
1: Βέβαια.
0: Στις Σέρες έχει 24 βαθμούς και η υγρασία κολλάει ο τόπος, λέει. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι. Να προσέχετε του Δυτικού Νείλου.
1: Εν τω μεταξύ, πώς να το ξέρει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Θα το ρωτήσει.
0: Θα ξεχωρίζει.
1: Θα τους δεις ταυτότητα.
0: Από πού είσαι, από το Δυτικό Νείλο? Ναι.
1: Από πού είσαι, από την Αίγυπτο? Δεν γίνεται αυτό.
0: Διάβασα, λέει, την επιθετικότατη ανάρτηση που δέχτηκε η κοπέλα που της έριξε βιτριόλι, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τη βρίσανε γιατί κάνει αναρτήσεις στο Instagram. Δεν είμαστε καλά.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε.
0: Ναι, ο κόσμος έχει λίγο κολλαλή. Και δεν φταίει η ζέστη.
1: Μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ο Διονύσης, ναι, εγώ, και να λέω τι ωραίο αυτό το ηλιοβασίλεμα εδώ στο. Πού να σας πω, εδώ στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Θα βρούνε λόγο αυτοί που. Είναι κάποιοι άνθρωποι που από θέση είναι ή μίζεροι ή θέλουν να βρίζουν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, ζουν γι' αυτό.
1: Ζουν γι' αυτό. Αυτό τους στρέφει, πώς το λένε. Και σου λέει, εσύ βλέπεις ηλιοβασιλέματα.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που πεινάνε εκεί δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν.
0: Ναι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Άμα θες, βρίσκεις. Άμα έχεις πέσει και στη μαρμίτα μικρός. Εμείς δεν έχουμε πέσει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα.
1: Παγιά μπάνιο,
0: τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύουμε, μην μας έρθει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Καλά, ποτέ μιλάτε ποτέ.
0: Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα πριν πάει για μπάνιο. Ναι. Τέτοια ώρα, 6:30 το πρωί, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε και την Ανατολή. Στη Φλόρινα έχει 15 βαθμούς. Τι ωραία. Τι ωραία, ιδηλιακά το βρίσκω. 27 έχει τη Νέα Πολυλακωνία αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη.
1: Έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους ΑΔΕ. Που κάνανε σε τουριστικούς προορισμούς, ρε παιδί μου. Και λέει, σε ένα κομμωτήριο στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεχάσει να κόψει 164 αποδείξεις. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά και θεωρήθηκε υποτροπή και το κλείσανε για να δεν τα έξω.
0: Εδώ ήταν ένας κύριος, όταν έλειπες, όταν ήρθες σε διακοπές. Ο οποίος είχε δηλώσει 132 αυτοκίνητα, όχι ένα και δύο, 132 αυτοκίνητα σε ακινησία. Και τα νίκιαζε. Και τα νίκιαζε κανονικά, 132 αυτοκίνητα. Τα μίσθωνε.
1: Αν του είπαν είναι κόλπο αυτό, δήλωσε τα σακινησία.
0: Ρε εσείς αλήθεια τώρα, για να μην πληρώνει τα τέλη. Τα δήλωσε σακινησία και μετά τα νίκιαζε. Μη χειρότερα, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, το δαιμόνιο του Έλληνα. Αυτό κάποιοι το θεωρούν και μεγάλη μαγιά. Τι να μας πούν οι κουτόφραγκοι και τέτοια που τρώγαν βελανίδια. Ναι. Διότι εμείς κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Εδώ υπήρχε ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορούσε στην Εθνική με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου.
1: Αυτό ήταν όταν έλειπε.
0: Ποιο?
1: Αυτός, με τα ηχεία. Τώρα
0: τον βρήκανε.
1: Τώρα σχηματίζει και δικογραφία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Με τις πόρτες ανοιχτές στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί ήθελα να ακούγεται τη μουσική που έπαιζε. Το άρεσε, ήθελα να τη μοιράζεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζονται μαζί μας τη μουσική που ακούνε.
0: Ξέρω, περνάνε και κάποιοι από το γραφείο κατά τις 4.30 το μεσημέρι που είναι και ώρα κοινής ησυχίας με το subwoofer στο τσίτα και ακούνε κάτι.
1: Καγκούρια.
0: Βλαχο. Ραπ.
1: Και τραπ ακούνε.
0: Αυτό ίδιο λέμε.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ακριβώς
0: το ίδιο. Ναι. Δεν θυμόμουν τον όρο.
1: Τραπ. Τραμπ. Εμείς γιατί.
0: Εμείς τι γιατί, γιατί δεν έχουμε τέτοια αυτοκίνητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή γιατί δεν ακούμε τέτοια μουσική.
1: Γιατί αυτό είναι θέμα, ας πούμε. Πρόσεξε τώρα, είναι ώρα 4, ας πούμε. Ή έχεις γυρίσει από τη δουλειά, γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει από τη δουλειά.
0: Μόλις, ναι.
1: Έχουν φάει λίγο έτσι μεσημερά και έχουν βάλει το κλιματιστικό και έχουν γλαρώσει.
0: Λίγο. Γλυκά, όμορφα.
1: Ή χειρότερο ακόμα. Έχεις καταφέρει που το παιδί που έχει κολικούς, που είναι μωρό, κάποια στιγμή να το ηρεμήσεις και το έχεις βάλει και το έχει πάρει ένας γλυκός υπνάκος.
0: Και περνάει ο άλλος στη διαπασόν, μαμά. Για τέτοια τραγούδια ακούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δήμητρη, το φίλο μας από την Ορεστιάδα, με 22 βαθμούς, στον Κώστα, ναι, από την Κύπρο, 26. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. 26,5 έχει στην Κατερίνη και 70% υγρασία. Ακόμα και στο λιβάδι είχε ζέσει το τριήμερο. Και στείλτε, σας παρακαλώ, και τις ευχές στο φίλο μου τον Ευτύχη τον Παλαθιώτη. Τις ευχές του Γιάννη. Τις έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από εμάς ευχές στον Ευτύχη Παλαθιώτη.
1: Επειδή γυρνάτε όλοι τώρα, σιγά-σιγά,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι αυτή, να ξέρετε ότι αυτή η τακτική που ακολουθούσατε μέχρι τώρα, που φεύγεις το πρωί από το σπίτι,
0: ναι,
1: μένεις σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για το πάρκινγκ, ας πούμε, λέω τώρα, έτσι.
0: Παγκράτη, ναι, λόγου χάρη.
1: Και βγάζεις και βάζεις ένα ντενεκέ, μια γλάστρα, μια καρέκλα στη θέση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Παγορεύεται. Πάντα παγορευόταν.
0: Γι' αυτό εγώ έχω δει κάποιους που βγάζουν ολόκληρη ζαρντινιέρα. Γι' αυτό έχουν γίνει σφίχτες οι μισοί, ας πούμε.
1: Τι είναι ζαρντινιέρα? Ναι. Εδώ έχουν κάποιοι μηχανάκια που είναι διαλυμένα.
0: Που ναι, και τα αφήνουν, ναι, ναι.
1: Και τα βάζουν και πιάνουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ κύκλους, κάνεις κύκλους, κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Αυτό απαγορευόταν από πάντα, αλλά έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα.
0: Δεν έχει πρόστιμα. Έχει γερανό, το μαζεύει, φεύγει.
1: Και πρόστιμο έχει.
0: Ναι, και πρόστιμο. Βέβαια. Μετά, και πρόστιμο.
1: 350 ευρώ.
0: Άρα να το παίρνει, σκόνται να φεύγει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, mit Glück. Με ευτυχία είναι αυτό το mit Glück. Λόγω ονομαστικής εορτής σας ξαναστέλνω το τραγούδι. Καλημέρα, αγαπητή τύχη. Guten Tag, liebes Glück. Glück, Glück. Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Το σπρεχάρουμε.
0: Τα σκοτώνω εγώ αυτά, το ξέρετε.
1: Το γερμανικό.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Εσείς οι δημοσιογράφοι πού βρήκατε τα χρήματα? Εύκολα κρίνετε τους άλλους και καλά κάνετε.
1: Ποια χρήματα?
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιο Βολτέρο?
0: Εμείς πού τα βρήκαμε τα χρήματα? Όχι, μισό. Μας λέει η Κατερίνα. Βρήκαμε εμείς χρήματα. Βρήκες εσύ.
1: Πού? Άμα είχα βρει χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Θα κάνανα νούλια τώρα. Ή θα έπαιρνα το ελικόπτερό μου να πάω για μπάνιο.
0: Ξυπνήσατε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Μήπως
1: εμείς που άμα μας βλέπετε ότι είμαστε μπρούκλιδες,
0: ναι, είμαστε,
1: δεν είναι
0: καλά,
1: κακό,
0: ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, επειδή έλεγες πριν ότι θα πήγες κάπου, πήγες και είδες στην ανάβηση την Ανατολή, τη Δύση, ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό δεν θέλει λεφτά.
0: Και ρωτάει, κάντε τους κουτούς. Όχι.
1: Όχι. Όχι, πραγματικά όμως. Θέλει λεφτά αυτό να πας στο Λιοβασίλεμα, γιατί.
0: Βέβαια. Ξέρεις πόση βενζίνη είναι μέχρι Ανάβησο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Από τα Σέρας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα και. Α, γύρισε η Μαριτίνα.
1: Εσύ,
0: Μαριτίνα, αλήθεια.
1: Έλα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια. Έρχεται τώρα, λέει. Μπράβο.
1: Άντε, ρε παιδί. Καλώς την. Άντε, και έχουμε να πούμε πολλά για το Χάρη και τη Μέγαν.
0: Ποιο Χάρη και το Μέγαν?
1: Συζητάμε για το Χάρη και τη Μέγα.
0: Με τη Μαριτίνα.
1: Και με τη Μαριτίνα.
0: Δεν συζητάτε για τον Δούκα και για τον Ανδρουλάκη?
1: Για τον Δούκα και τον. Ποιον?
0: Όχι. Δεν συζητάτε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε εμείς τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ψηλή πολιτική για μας αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Α, τι.
0: Είδα αυτό το. Την κυρία στην Κέρκυρα. Η οποία πάτησε ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Σχηματίζεται δικογραφία. Mm. Έτσι θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Η ίδια λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ κάπου διάβασα όμως ότι το είχε επαναλάβει και με άλλο ζωντανό.
1: Η κυρία η συγκεκριμένη.
0: Έτσι διάβασα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Διάβασα όμως ότι δεν είναι το, και το δίσεξα Μαρτίν ούκ ανδροσοφού. Ούτε γυναικός. Έτσι. Ναι. Γενικός σοφών. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και δεν παίρνω θέση.
1: Υπάρχουν αλλά βίντεο πάντως. Τώρα δεν ξέρω την πρόθεση που είχε. Η πρόθεση δεν φαίνεται στο βίντεο.
0: Πώς να φανεί η βίντεο.
1: Ναι. Αλλά υπήρχε και μια άλλη κυρία πάλι στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο. Η οποία είχε δέσει σε έναν τοίχο μια γάτα. Και τη σκότωσε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι σας κάνουν τα ζωντανά όμως? Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό σας λέγαμε στην αρχή ότι Όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι, ότι δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αυτό δεν δείχνουν καλά ένστικτα γενικά.
0: Αυτό,
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Δείχνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν σκεφτείς, για εγώ δεν φημίζομαι, είχαμε πάντα ζώο στο σπίτι μας και με η κατοικίδια. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα με τις πολλές ώρες δουλειάς θεωρώ ότι δεν μπορώ να έχω ένα κατοικίδιο, γιατί θα αισθάνεται μόνο του, γιατί μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όμως πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι πιο αδύναμα από εμάς τα ζώα γενικότερα. Όλα τα ζώα. Δηλαδή αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, βγάλτε ένα τέτοιο με δροσερό νεράκι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι, που τα φροντίζει και τα, ακόμα και αν δεν είναι δικά του, ειδικά αν δεν είναι δικά
1: της
0: του.
1: Τη
0: γειτονιά, παιδί μου. Ναι, αυτό. Τα δέσποτα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κάποιους πρωτοποριακούς, δηλαδή που βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα, δήμους, που υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε εάν το πάτησε σωστά ή δεν το πάτησε σωστά, δηλαδή δεν ξέρω, χάνεται το μέτρο. Επανέρχεται, κυρία Κατερίνα. Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου που βρήκε τα χρήματα. Καταλαβες.
1: Ο πρωθυπουργός δεν αγόρασε κανένα σπίτι.
0: Όχι, αγόρασε του Βολτέρου.
1: Η γυναίκα του τα
0: αγόρασε. Του Βολτέρου είναι ή στην οδό Βολτέρου.
1: Του
0: Βολτέρου, το ίδιο.
1: Αλλά αυτό, πώς σας ήρθε τώρα,
0: ξέρω εγώ, τι ήρθε. Πού βρήκε τα χρήματα.
1: Δεν κάνει ποθενέσχες.
0: Στο ποθενέσχες που τα βρήκε τα χρήματα. Τώρα το αγόρασε. Πότε,
1: τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι χρόνια πριν.
0: Μισό λεπτό. Πότε το. Αυτό θέλω να ρωτήσω την κυρία Κατερίνα, γιατί φαίνεται ότι έχει αγωνία 6 και 20 το πρωί. Πολύ ωραία. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Πείτε μας κάποια στοιχεία να το ψάξουμε. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Ναι, ωραία. Δεν, θα απαντήσει, φαντάζομαι, αργότερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ωραία. Άλλα θέματα. Τι άλλο γίνεται.
1: Άλλα θέματα.
0: Με την Τουρκία, λέει. Βλέπω όλο και περισσότερες αναλύσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού
0: ότι με το. Κάποιοι θεωρούν ομοτελειακό ότι με το Ισραήλ θα υπάρξει μπιφ, θα υπάρξει κόντρα, θα υπάρξει έως και σύγκρουση.
1: Σύγκρουση, άλλο.
0: Έως και σύγκρουση. Έως και σύγκρουση. Ναι, μπιφ υπάρχει ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε κάποιες αναλύσεις ότι τι θα κάνουμε εμείς αν η Τουρκία επιτεθεί στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ ή αν υπάρξει σύγκρουσή τους στη Συρία. Η Συρία δεν είναι νατοϊκό έδαφος, να το πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν επίσης η Τουρκία, η Τουρκία επιτεθεί κάπου, δεν το ξέρω, λέω με βάση τα σενάρια που βλέπουν το Βόλιο της Δημοσιότητας, αν επιτεθεί η Τουρκία κάπου, δεν πρέπει να συνδράμουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι. Αν δεχθεί επίθεση, είναι μια άλλη ιστορία όπου πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες κτλ. Να γίνουν συνεδριάσεις, τα αρμόδια όργανα κτλ. Πάει λέγοντας.
1: Όλα αυτά αν δεχτεί επίθεση. Ναι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, αποφασίσει η Τουρκία να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα την ακολουθήσει.
0: Εγώ το έλεγα γκλουκ, δεν είναι γκλουκ, γλυκ είναι η τύχη. Ρέση Άλεξ, γιατί μου βάζει τέτοια όμως. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Θα μάθουμε σιγά-σιγά. Είναι και αυτή η υπόθεση. Πάμε από τον Αστάλο.
0: Ναι.
1: Με το διάβαζα χθες με έναν Ισπανό.
0: Τι διάβαζε για έναν Ισπανό, πράγμα.
1: Ο συγκεκριμένος 66 ετών. Είχε επιχειρήσει ο άνθρωπος. Πήρε τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να εργάζεται. Και είπε τη γυναίκα του: θέλετε να κάνουμε βόλτα με το ιστιοφόρο μας και διακοπές. Ναι,
0: ναι,
1: του είπε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή ήταν εκεί η νυχτά της Πύλου.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς δηλαδή. Και ψάρευε εκείνος, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Δεν τον έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τρεις μέρες έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο με τη γυναίκα του πάνω, η οποία δεν μπορούσε, δεν ήξερε καν πώς να επικοινωνήσει με τις αρχές. Αλλά λέω, ρε
0: άμα
1: παιδί.
0: Αν δεν έχει τις γνώσεις.
1: Όχι, ναι. Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα αν έχει τις γνώσεις.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε δύο άνθρωποι να πάμε κάπου. Δεν γίνεται ο ένας να έχει γνώσεις.
0: Βέβαια δεν γίνεται να ξέρει μόνο ο ένας, γιατί. Γίνεται, έρχεται η κακιά η ώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνεται, δηλαδή, ένα ατύχημα, κάτι.
1: Δεν θα νιώθεις ανασφάλεια. Πες, λοιπόν, θυμάει ο άλλος, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι από τη ζέστη. Παθαίνει μια ηλίαση. Ναι. Δεν λέμε τώρα να πάθει κάτι βαρύ, ας πούμε, κάτι. Μια ηλίαση παθαίνει και λοιπόν θυμάει. Δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνήσει. Θα πρέπει να ξέρει,
1: βέβαια,
0: λογικά.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει εμείς που ταΐζουμε και βάζουμε νεράκι δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμαστε. Αλήθεια.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μιλάμε μέχρι και αυτόφορο έχουν ζητήσει να με στείλουν γιατί ταΐζω τα δέσποτα. Και όχι σε χώρο ιδιωτικό ή δημόσιο. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι έξω από τη λογική μου.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως αν είναι ποντικάκι, κάποιοι τα έχουν κατοικίδιο.
1: Όχι,
0: σαν χάμστερ, τι κάνουμε εκεί, τα σκοτώνουμε.
1: Όχι,
0: δεν σκοτώνουμε,
1: παιδιά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κατοικίδιο ποντικάκι.
0: Όχι, χάμστερ.
1: Άλλο το χάμστερ.
0: Γιατί?
1: Άλλο το χάμστερ. Το χάμστερ είναι σε χώρο ειδικό, είναι το έχουν οι άνθρωποι, γιατί το έχουν εκπαιδευμένο και.
0: Εγώ είχα μια φίλη που δεν το είχε μέσα
1: σε κλουβί.
0: Το είχε,
1: ναι,
0: στο σπίτι.
1: Το έχουν, ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι το χάμστερ, άλλο είναι το ποντίκι που ξαφνικά θα εμφανιστεί.
0: Το ποντίκι και το ποντίκι, γιατί το φοβόμαστε. Γιατί έχει ασθένειες. Λεπτοσπυρώσεις και τέτοια πράγματα. Αν σε δαγκώσει ποντίκι, μπορεί να σου μεταδώσει αρκετές ασθένειες. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Είναι άλλο. Έτερον, εκάτερον. Γι' αυτό έχουμε τις γάτες. Για να μην έχουμε ποντίκια.
1: Αχ, Διονύση.
0: Και φροντίζουμε τις γάτες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι γάτες κυνηγοί όμως.
0: Δευτέρα μετά την άδεια, δύσκολη Δευτέρα, βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να ταξιδέψω 60 μου χιλιόμετρα για το γραφείο. Ανοίγω το ραδιόφωνο στην πρωινή σας παρέα μετά από 15 μέρες και σας ακούω να μαλώνετε για το Χάρη και τη Μέγκαν. Αχ, βρε παιδιά μου, λείψατε.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω. Ναι, ακόμα. Εγώ όπως καταλαβαίνετε, αδιαφορώ. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Εντάξει, δεν,
0: δεν, με δεν το είναι. Θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλας. Δηλαδή, ό,τι ξέρω.
1: Δεν έχω πια. Δεν έχει
0: ό,τι
1: πια.
0: Ξέρω, το ξέρω μόνο από την Κατερίνα.
1: Δεν έχει πια. Κάτι θα κάνουν όμως.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουν.
0: Ναι.
1: Κατά τώρα δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποντίκι, ποντικό φάρμακο, λέει ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επικίνδυνα τα ποντίκια.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κατοικίδια εννοώ. Με αυτά τα είδη, τα διάφορα που έχουν.
0: Η κυρία δεν μπόρεσε ούτε το 112 να καλέσει για την Ισπανίδα. Μιλάω μισή είδηση. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, η οποία από το πόθεν έσχεσαι το πέρασε στην Ισπανία.
1: Τι μισή είδηση, ρε παιδιά.
0: Ότι δεν, ούτε το 112
1: δεν ήξερε. Το 112. Εντάξει. Κι άλλη μία ζήταγε πώς παίρνουμε το 100, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Τρία χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρεις, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Μπορεί να μπλοκάρεις και να λες τώρα εγώ τι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, γιατί ήμουν σχεδόν παρόν, όταν έλεγε πώς παίρνω το 100.
1: Ήταν
0: ταραγμένη.
1: Μπλόκαρε.
0: Καταλάβες, μπλόκαρε.
1: Ήταν εκεί ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Από μέσα.
0: Δίπλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. Με 24 βαθμούς.
1: Mm.
0: 24.
1: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, ρε παιδί.
0: Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς καιρού,
0: ναι,
1: δηλαδή που κουράζεσαι 5 βήματα να κάνεις,
0: ναι,
1: είδα, ας πούμε, ότι πέθανε μια γυναίκα 41 ετών.
0: Ναι.
1: Είχα και πάει για πεζοπορία στην Κρήτη.
0: Παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γιατί πας μακριά? Εγώ είδα σήμερα το πρωί 20, με 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
1: Κάνα τζόκινγκ.
0: Κάνα τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Η γυμναστική, ιερό πράγμα. Το σέβομαι απόλυτα.
1: Το
0: δεν
1: συζητάμε.
0: Το κάνω. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες. Με 29 βαθμούς δηλαδή να τρέχεις το δρόμο. Το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Ανθυγινό, πώς το λένε. Πας υποτίθεται να κάνεις καλό στον οργανισμό σου, αλλά το καταπονείς σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπονείς τόσο πολύ τον εαυτό σου υπό αυτές τις συνθήκες. Μια εβδομάδα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Θα περάσει. Ναι. Και μόλις περάσει αυτός ο καιρός, λίγο θα μπορούμε να ξανακάνουμε γυμναστική. Να κάνουμε.
1: Εγώ συγγνώμη, βλέπω και κάποιους
0: ποθαράδα κτλ.
1: Πηγαίνουν στη δουλειά τους με το ποδήλατο αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μήπως είναι ηλεκτρικό και δεν χρειάζεται πετάλι?
1: Όχι. Τους έχω δει να κάνουν πετάλι.
0: Καταρχήν θα φτάνουν στη δουλειά κάθετη.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει να κουραστούνε. Οι γύρω σας τι σας φταίνε? Εκτός και αν έχετε ντους χέρι στη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Καλά, εσύ το πας τώρα αλλού.
1: Εδώ δεν το πάω αλλού. Συγκεκριμένα το πήγε.
0: Μόνο του πάει.
1: Μόνο του πήγε.
0: Μόνο του. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα το Στάμου είχε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Νέα Σμύρνη. Πολλές φωτιές σε διαμερίσματα για αυτές τις μέρες. Γίνεται κάτι με τις συσκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι από την υπερθέρμανση
1: τώρα.
0: Την υπερλειτουργία κάποιων συσκευών. Ποιος ξέρει.
1: Μπορεί.
0: Ποιος
1: είναι
0: ξέρει.
1: Πολύ πιθανό. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτές τις μέρες λίγο κράτη, ας πούμε.
0: Τελικά το με το σπίτι του Βολτέρου για το πόθεν έσχες δεν το είπατε.
1: Τι
0: δεν
1: θέλετε, ρε παιδιά.
0: Ότι πριν 5 χρόνια έκανε το έστες και όχι το πόθεν. Καταλαβες.
1: Τώρα
0: που το είπαμε, όχι, κάτσε. Τώρα που το είπαμε, αισθάνεστε λίγο καλύτερα. Mm. Αν αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, χαρά μας, μεγάλη μας. Να αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Κανείς δεν
0: φτάνει όμως. Όχι,
1: ό,τι θέλετε.
0: Ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάω. Λοιπόν, έβλεπα επίσης κόσμο που έφευγε.
0: Πού πάει?
1: Διακοπές.
0: Καλά, τυχερή.
1: Τυχερή.
0: Και φεύγουν μέσα στον καύσωνα.
1: Είναι ωραία εποχή τώρα. Είναι ωραία εποχή. Βέβαια, είναι πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι της εστίασης.
0: Κάτσε, κάτσε, το έχουμε παράσει το ψυχογράφημα. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, αισθάνεστε? Δεν ξέρω τι τονίζετε απ' όλα.
1: Τι θέλετε να αισθανόμαστε, πείτε μας. Όχι, όχι, πείτε μας τι θέλετε να αισθανόμαστε.
0: Πού πάει το, σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε ή σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Τι τονίζετε από τα δύο?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά, εσείς θα μας πείτε.
1: Πολύ καλά.
0: Σας στενόμαστε, ρε, παιδιά. Αυτό παθαίνουμε.
2: Κάτσε να δω το που κάνεις στον Διονύση.
0: Ρε, 29 βαθμούς, 5 και 20 το πρωί. 29 βαθμούς.
3: Αν ζεσταίνεσαι τώρα, 6 και 56, δηλαδή τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και στις 2 ώρες?
0: Είναι λίγο βάρβαρο όμως. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο καιρός. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ήδη από τον Ιούλιο.
1: Είναι χειμωνάκι ο Διονύση.
0: Πρέπει να φύγει αυτός ο καιρός. Δηλαδή είναι άχαστο.
2: Από μένα είναι ναι, Διονύση, ό,τι λες ναι. Να το ξέρει.
3: Κατερίνα, εμείς τι θα πούμε?
1: Καλοκαίρι, εμείς είμαστε του καλοκαιριού.
3: Εμείς του
1: παραλία. Έτσι. Αυτό, ναι. Μπανάκι.
2: Όχι, ένα λεπτό. Τι? Και εγώ και ο Διονύσης της παραλίας είμαστε. Αλλά βλέπεις γύρω-γύρω θάλασσα, άμμο και τα
3: λοιπά. Καλά τώρα γκρίνια. Με λίγη καλύτερη.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό.
2: Όχι, να το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό. Τώρα... να ξεκινήσω για τη θάλασσα. Ρε εσείς, παιδιά, με 29 βαθμούς που αργότερα θα πάει 35-36-30. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι σήμερα θα έχουμε 40 άρια.
3: Ένα μπάνι στη διαδρομή, ένα στο γυρισμό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ταλαιπωρία, δεν είναι δοκιμασία.
2: Όλα είναι οι αισιόδοξοι, χαρούμενοι άνθρωποι. Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί θα τα τραβήξουμε όλα αυτά.
1: Εγώ έχω παραγγείλει να μου φέρουν μια πίνα κολάντα.
0: Παιδιά, τι ωραίο ο χειμώνας.
2: Έχεις το πουκάμισο του Διονύση, νομίζω.
3: Εντάξει, είναι σε πνεύμα. Καλοκαιρινό όμως, καύσωνα.
1: Παιδιά, άμα σοβαρέψουμε.
0: Είπα να το κρατήσω αυτή την εβδομάδα, είπα να το κρατήσω λίγο.
1: Άμα μαζευτούμε από τώρα και γίνουμε by the book από τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά, γιατί είναι δύσκολο χειμώνα αυτό που έχει.
3: Έχεις δίκιο τώρα, Κατερίνα, και δίνεις και το στίγμα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Τι μα ενδιαφέρει.
2: Ακούγαμε και τον Γιώργο το Ξηραδάκι για το χειμώνα και πού θα πάνε τα καύσιμα.
0: Ψάχναμε πριν από λίγο να πούμε, να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μία. Με εξαίρεση τον αθλητισμό που λέγαμε ότι μας δίνει κάποια χαμόγελα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που οτιδήποτε άλλο να πιαστείς. Στον διεθνή περίγυρο, στο μικρό κόσμο του καθενός, ας πούμε, σε αυτά που παρουσιάζονται πριν για τον τύπο που κυκλοφορούσε στην Εθνική με το διαπασόν μουσική και ανοιχτές τις πόρτες, ή σε αυτούς που πατάνε τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα, ας πούμε.
2: Χάνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν την καλή την είδηση. Πες κάτι ότι έρχεται, πες ότι υπάρχει μια καλή είδηση.
3: Μα και μπήκε ο άλλος από το σπίτι του. Είναι 7 η ώρα να ξεκινήσει η μέρα του και λέμε δεν έχει τίποτα καλό.
1: Θα έρθει.
2: Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, θα έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Θα έρθει, παιδιά, έχουν πολύ καλές ειδήσεις τα παιδιά μετά, ναι.
0: Αργότερα.
1: Μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο. Καταλαβαίνω και εμείς και εσείς.
1: Ήτανε σφινάκι σήμερα.
2: Ήτανε η φωτιά που μας στέρισε λίγο την παρέα σας. Αλλά ευτυχώς όλα είναι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Εντάξει, άκουγα νωρίτερα ότι η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές είναι πάρα πολύ υψηλή. Ακόμη και τώρα βλέπω για παράδειγμα και 32 βαθμούς στην Νότια Κρήτη, αλλά και 30 κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε, καλά, και εμείς εδώ έχουμε 20-22. Οπότε δεν θα είναι. Στις υπόλοιπες περιοχές της νοτιού χώρας, φυσικά. Άλλωστε, διανύουμε αυτή την περίοδο του καύσωνα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Περισσότερο να αρέσει. Αλλά σκεφτείτε και το ότι σε κανένα μήνα θα αρχίσουμε να λέμε το αντίθετο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρρεση, κοινό πρόγραμμα κάθε πρωί 7 με 8. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και στην παρέα μας θα προσθεθεί σε λιγάκι η Ελένη Σταυρίδου και επίσης από την Κομωτινή θα έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την Ορεστιάδα, τον Κώστα Λουκούμι από την Καβάλα και τη Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες, για να μάθουμε τα νέα της περιοχής, όσα συνέβησαν ή όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από πολλές συχνότητες. Για παράδειγμα, αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, επιλέγετε τους 101 των FM. Στο νότιο του Εύρου, στους 103 και 5. Αν πάτε Ροδόπη ή Ξάνθη, στους 91,2 ή 98,1. Στους νομούς Δράμας και Καβάλας, στους 96,3. Και στο νομό Σερών, στους 101,5. Βεβαίως, rteco.gr, όπου και αν είστε, πολύ απλά μπορείτε να ακούτε όποιο σταθμό επιλέγετε εντός από τις γιατί παίζει το σήμα, ναι, μέσα από το διαδίκτυο και με όποια συσκευή εσείς ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Με θερμοκρασίες λοιπόν κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, σε κάποιες των περιπτώσεων είναι λίγο πιο ψηλά. Γρήγορα θα ανέβει κι άλλο και το θερμόμετρο και θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Τώρα αν δείτε κανένα 39 εκεί στις Σέρρες, νομίζω είναι φυσιολογικό και αυτό για σήμερα εκεί. Αλεξανδρούπολη 26 αυτήν την ώρα βλέπω, το ίδιο και η Σαμοθράκη και η Θάσος. 27 βαθμούς έχει την εδώ στη Ροδόπη, στους Αμαξάδες. Μέσα στην Κομωτινή γύρω στους 24 βαθμούς. Στην Καβάλα 23, στις Σέρρες 23 επίσης. 28 άρια αν πάτε ή μας ακούτε από την πλευρά του Αγίου Όρους εκεί. Όπως και από το πρώτο πόδι που λέμε της Χαλκιδικής. 27 άρια όμως και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι βλέπω στο κέντρο της. 30 άρια στη Λάρισα, τώρα που κουβεντιάζουμε έτσι. 30 άρια είπα και στην Αθήνα βέβαια, η πιο υψηλή θερμοκρασία που συναντάμε τέτοια ώρα τώρα αυτό το πρωινό της 24ης του μηνός στο Λέντα Ηρακλείου, 32 βαθμοί Κελσίου. Πω. Εντάξει, θα έχουμε μία εβδομάδα η οποία ναι μεν λέει την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή λιγάκι θα πέσει το ρομπόμετρο, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κανένα δύο μέρες τέλος πάντων, λιγάκι μην φανταστείτε, δεν θα έχουμε ας πούμε 37-38 βαθμούς ή 39, θα έχουμε 35 ή 36. Από Παρασκευή όμως και μετά θα έχουμε και άλλη άνοδο του υδραργύρου σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οπότε θα πάμε, ο Αύγουστος μπήκε ζεστός και θα φύγει και ζεστός από ό,τι φαίνεται, πολύ ζεστός. Στην Ουκρανία έχουν εθνική γιορτή, την ανεξαρτησία τους γιορτάζουν από τη Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα συνέβη το 1991. Υπάρχει, λέει, μια βραδιά νοσταλγίας στην Ουρουγουάη σήμερα. Όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση ξεκίνησε τον τέτοια μέρα του 1978, παραμονή της Εθνικής Γιορτής της Ουρουγουάης από μια δισκοτέκ, την τότε δισκοτέκ την Τον Μετέκ του Μοντεβιδέο, και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Κρατάει, λέει, μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη εκδήλωση. Διοργανώνονται θεματικά πάρτι σε κλαμπ, ξενοδοχεία, εστιατόρες σε όλη τη χώρα. Πολλοί επιλέγουν έτσι γαστρονομικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ζωντανή μουσική ή εξειδικευμένους DJs. Εκτός από τα κλασικά ρετρο πάρτι, βέβαια υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αλλά και πάρτι αντί νοσταλγίας για το πιο νέο κοινό. Ακούστε τώρα, αντί νοσταλγία. Και ακούγονται υποχρεωτικά είδη όπως disco, funk, classic rock, pop από εμβληματικούς καλλιτέχνες της χρυσής εποχής της μουσικής. Ωραίο ακούγεται, παιδιά, εμένα μου αρέσει τουλάχιστον. Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας και βάφλας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τα δυο μου αρέσουνε. Και κομπόστα ροδάκινο. Και πάνω στη βάφλα να βάζει και κανένα παγωτό. Πρωί. Τώρα είπα για νοσταλγία. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: Μπορεί να, να πέφτει πολύ μακριά τέλος πάντων η Ουρουγουάη σήμερα που έχουν βραδιές νοσταλγίας ή ημέρα νοσταλγίας. Ωστόσο, εμάς αυτά τα τραγούδια έτσι τα αγαπάμε και δεν γίνεται να το διακόψει αυτό. Μπορείς. Ακόμη και η Δώρα τώρα που μου λέει απέναντι που είναι νέο παιδί, ας πούμε, λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να λέμε τις καλημέρες μας τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από πιο μακριά. Και φυσικά πάμε στη Ροδόπη, εκεί είναι η Βασιλικούδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ελένη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Να τα
1: λέω.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Η Ελένη ήρθε, οι πελαργοί έφυγαν.
0: Έφυγαν, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καλά, έχουν και τόσο μακρύ ταξίδι. Μέχρι να κατεβούν κάτω. Ναι, τα καημέρα και μέσα στον καύσον όμως τώρα, μωρέ.
1: Περιμένανε, όχι, εντάξει, τώρα νομίζω από. Δεν θα πέσει τώρα. Ήδη από χθες, ας πούμε, με τη βροχή, εμείς ήμασταν στη Σταυρούπολη και έριξε βροχή.
0: Αλήθεια.
1: Για κάποιες συνδέσεις στη τηλεόραση. Έριξε βροχή, βέβαια, και το προηγούμενο βράδυ λίγο, του Σαββάτου δηλαδή, αλλά και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Σας δρόσε λίγο.
1: Η αίσθηση της βροχής,
0: ναι.
1: Τόσο όμορφη, δηλαδή πραγματικά λέω είναι αλήθεια, βρέχει, αλλά στη Σταυρούπολη, όχι εδώ.
0: Ναι.
1: Μια επικοινωνία που είχα δηλαδή στη Ροδόπη ήταν ότι είχε σύννεφα.
0: Μπορεί είναι αυτές οι τοπικού χαρακτήρα τώρα οι βροχές.
1: Ναι, εντάξει, και φυσικά. Επειδή είχε αέρα,
0: ναι.
1: Εκεί τώρα στη Σταυρούπολη ανάμεσα στα βουνά εγκλωβίστηκε το συννεφάκι και καλά έκανε. Και έριξε την βροχούλα του και την δροσούλα του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ φύσαγε αέρας και όταν φύσα αέρας φυσικά δεν έχουμε βροχή. Mm. Τώρα, έχουμε την συνεδρίαση στις 7 το απόγευμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Mm-hmm. Θα γίνει με μεικτό τρόπο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της περιφέρειας. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η γνωμοδότηση επί των συνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο της Βουλγαρίας. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις στο κομμάτι της ασφαλτόστρωσης στην Ροδόπη και βέβαια να μην κάτσω τώρα να αναφέρω όλα τα... Υπάρχουν εργασίες από πλευράς της αντιπεριφέρειας και δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπαντζά ότι θα πρέπει βεβαίως να έχουμε βελτίωση και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, πέρα βέβαια από το περιφερειακό και την Εγνατία. Άμεση ήταν η αποκατάσταση των νέων φοιτητών στην Κομοτηνή από τα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτό τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Ακινήτων Ροδόπης. Μιλάμε για ίδιες περσινές τιμές από 250 έως 400 ευρώ. Μιλάμε για πολύ καλά σπίτια και επιπλωμένα. Mm-hmm. Παράλληλα έκανε και μία μνήμα στις τρέχουσες προθεσμίες σε προγράμματα που λήγουν λοιπόν μέχρι τέλος του Αυγούστου. Μιλάμε για το σπίτι μου 2.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι ως τις 31 Αυγούστου, θα πρέπει να...
0: Έχεις και δεύτερο σπίτι, ανακαινίζω...
1: δηλαδή. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα να...
0: Έχεις και δεύτερο σπίτι, δηλαδή.
1: ναι, τι να σου πω. Το πρόγραμμα ανακαινίζω που λύγει και αυτό η υποβολή της μέσα της 31 Αυγούστου ως προς την επιλεξιμότητα. Και βέβαια αυτό για το σπίτι μου 2 που λέγαμε, ότι ως τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις και ως 31 Δεκεμβρίου του 2026 θα πρέπει να υπάρξουν συμβόλαια.

0: γνώσεις και τουρίστες. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα 10 εθελοντών, ντόπιων κατοίκων εκεί από την Μαρόνια. Θα εκπαιδευτούν και βεβαίως μέσω μιας εφαρμογής, ομιγέννητο αν υπάρξει κάποιο θέμα, η εφαρμογή αυτή εντοπίζει αυτόν που γνωρίζει τη χρήση του απεινιδωτή και βεβαίως προϋποθέτει και την ύπαρξη του απεινιδωτή, να μπορέσει να βοηθήσει στα πρώτα 5 λεπτά. Βέβαια, και κάνοντας μια πρόχειρη έρευνα, είπαμε ότι ούτε στο ιατρείο της Ξυλαγανής, ούτε στο αγροτικό ιατρείο της Μαρόνιας υπάρχει απεινιδωτής και γίνονται προσπάθειες κάτι να γίνει. Λίγη αύριο στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και συμβουλευτικής του παρατήματος της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Μάλιστα.
0: Και τι άλλο να σας πω. Α, να σας πω αυτό, ότι έχουμε προβολές στο θερινό κινηματογράφο και μάλιστα την άλλη εβδομάδα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι Spider-Man, μια καινούργια μέρα.
1: Είναι καινούργια ταινία που εντάξει, ναι. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ναι,
0: ναι. Έτσι και λένε. Θα έρθει και ο Γεϊοδύσια την άλλη εβδομάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Θα πάμε να τη δούμε.
1: Να πάτε ναι. Οπωσδήποτε, ναι.
0: Ναι, θα πάμε. Τρεις ώρες ταινία.
1: Τρεις ώρες ταινία, αλλά δεν καταλαβαίνεις, επειδή πολλοί φίλοι την είδανε, ναι. Εγώ δεν μπορούσα ακόμη. Δεν καταλαβαίνεις λέει πώς περνάνε. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και σε τι κινηματογράφο τι δεις. Αλλά όπως και να είναι, σίγουρα σε κρατάει στο ενδιαφέρον.
0: Όχι, θέλω να πάω. Είναι τέλη Αυγούστου, είναι.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι 31-1-2. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Θα πάμε πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
1: Εδώ γνωστοί μου, για παράδειγμα, πήγαν και την είδαν στην Αθήνα σε προβολή, τέλος πάντων, όπως σε IMAX, μία το μεσημέρι. Γιατί ξεκινάνε οι προβολές από τις 9 το πρωί και η τελευταία είναι μία το βράδυ. Η μοναδική που είχε θέσεις ήταν μία το μεσημέρι. Φαντάσου τώρα.
0: Κάποιος δεν ήθελε
1: να χαλάσει
2: το μεσημεριανό.
0: Τι μου θύμισε τώρα. Πάνω στα Λουτρά, στην Αριδαία, που γίνεται χαμός, ναι. Και το μοναδικό χρονικό σημείο που βρήκαμε για να πάμε ήταν 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Το ίδιο και εγώ στα Πόζαρ, μη φανταστείς, το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, για τα Πόζαρ.
1: Ναι, ωραία, okay.
0: Αλλά δεν πήγαμε.
1: Α, κακός, εγώ πήγα κανονικά. Σιγά το χάνεις. Βεβαίως, μια χαρά, τι ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από την Κομωτινή.
2: Πού θα πάμε. Δεν θα πάμε καβάλα.
1: Πώς δεν θα πάμε. Ο Κώστας μας περιμένει σε λιγάκι εκεί.

0: Όλα είναι τώρα. Ακούσε Μαρία Παπαλαιοντίου. Είναι πρωί, ωραίο, ζεστό πρωινό, αυγουστιάτικο. Τι έγινε, δεν έπεσε η γραμμή. Όχι. Είμαστε στην Καβάλα, δεν έχουμε τον Κώστα. Από σήμερα θα έχουμε την
1: Ρένα.
0: Τη Ρένα την Πανταζόγλου, έτσι. Μέχρι και όλη τη βδομάδα, νομίζω. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα.
2: Εντάξει, έχουμε τη ζεστούλα μα.
0: Έχετε και τη θάλασσά σας όμως.
2: Έχουμε και τη θάλασσα,
1: ναι.
2: Είμαστε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και εμείς, όπως και η Ροδόπη και ο Εύρος, και η Καβάλα και η Θάσος, στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στο νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές τους 38 σχεδόν βαθμούς, χαρακτηριστικά στον Άγιο Χριστόφορο έφτασε τους 37,8 και ενώ στον μετεωρολογικό σταθμό του Δήμου Καβάλας στο Βάτο καταγράφηκε θερμοκρασία 37,6. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την ώρα στο Βάτο, σε αυτές τις ευπαθείς όπως λέμε στις ζέστη περιοχές, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς. Την ώρα που στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, κοντά στη θάλασσα και προς το κέντρο της πόλης, και στη Θάσο είναι 21.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Περιμένουμε βεβαίως και σήμερα αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας αρκετά, που σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργεί αυτή τη δυσφορία, να είμαστε και σήμερα προσεκτικοί. Και θα ήθελα να μοιραστώ και τη θλίψη μου για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Καβάλας, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας, ο Διαμαντής Αξιώτης. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ονθολογίες ποίησης, πεζογραφίας, μυθιστορήματα. Κάποια στιγμή έκανε και λογοτεχνικές εκπομπές στον σταθμό της ΕΤ Καβάλας. Στο επίκεντρο τους ήταν η Καβάλα κύριος που υπεραγαπούσε, ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών των λογοτεχνικών περιοδικών που έχουν αφήσει ιστορία στην πόλη, Σκαπτή Ή και Υπόστεγο. Να πούμε ότι από σήμερα η Καβάλα φιλοξενεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Μεγάλη Λέσχη έως τις 27 Αυγούστου τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας με κεντρικό θέμα γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομιλίες που είναι ανοιχτές για το κοινό θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα τις παρακολουθήσουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί υποψηφοί διδάκτορες και επαγγελματίες από τους χώρους της πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της διπλωματίας. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει σήμερα στις 10, όμως το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη και στα ελληνικά από τις 6 έως τις 8, από 4 έως 6 το απόγευμα. Και θα σας πάω και στην Δράμα, όπου σήμερα έχουμε πάρτι νεολαία στο Δραμάικα Youth Festival.
0: Τι λες, ωραίο.
2: Στα γρασίδια εκεί στη δροσιά της Αγίας Βαρβάρας. Είναι 22η χρονιά που γίνεται αυτό το ετήσιο μουσικό πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίος που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας και υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου με την υποστήριξη φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και παραδοσιακά είναι δωρεάν για το κοινό. Απόψε, warm up με τους Lambert Jam και Extreme στις 8.30 και μεγάλη συναυλία με τον Stan, τον Stan Αντιπαριώτη, στις 9.30. Αύριο έναρξη με Fia Vado στις 8.30 και στη συνέχεια στις 9.30 η Denotation Symphonic Rock Orchestra. Και την Τετάρτη κλείνει το τριήμερο στις 8.30 με Αντίθεσμους και στη συνέχεια με την Ήβη Αδάμου. Όλες οι συναυλίες είναι δωρεάν. Οποιοςδήποτε μπορεί να επισκεφτεί τη Δράμα ή βρίσκεται κοντά στη Δράμα σήμερα, αύριο και την Τετάρτη, μπορεί να βρεθεί εκεί στα δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και να παρακολουθήσει κάποια από αυτές τις συναυλίες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε για αύριο πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά.
3: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
0: με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: εξωτικά χαρμάνια, περάσαμε από τη Δράμα, περάσαμε από την Καβάλα, πήγαμε Κομωτινή, τώρα πάμε στην εξωτική Ορεστιάδα.
1: Βέβαια, ναι, τόσο εξωτικά χαρμάνια.
0: Και εξωτική Χρυσούλα Σαμπουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καημένε μου. Τα βλέπεις όλα εξωτικά γύρω.
0: Μα γιατί, σιγά, ωραιότατα. Να, μα πας δίπλα στον Άρδα, δεν είναι λίγο πιο εξωτική ατμόσφαιρα?
2: Ωραία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ελένη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στο λοιπόν, χωριό μου λέμε καλώς ήβρασή.
2: Καλώς ήβρασή. θα ξεκινήσω με μια είδηση. Χθες την Οβραδινή,
0: ναι,
2: είχαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα 97 ετών, την οποία απεγκλώβησαν οι άνδρες πυροσβεστικής. Στο Δημότυχο έγινε αυτό, στα νέα εργατικά. Ήταν μια φωτιά που ξέσπασε 11 παρά. Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο διαμέρισμα, στο σπίτι της ηλικιωμένης ήταν από πάνω. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άνδρες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Και αυτό γιατί εισέπνευσε πολύ καπνό. Είχε όμως τις αισθήσεις της. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Θα παραμείνει απλά για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Και προφανώς τώρα θα διερευνηθούν και τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα του ισόγειου διαμερίσματος που έμενε μια πολυμελής οικογένεια. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω τώρα. Άκουγα νωρίτερα, η Βασιλική σας είπε για τη συνεδρία του Περιφερειακού. Πέρα από το θέμα της γνωμοδότησης για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, που είναι σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, να σας πω εγώ συμπληρωματικά ότι την Παρασκευή που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, ουσιαστικά επικαιροποίησε το ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 24, με το οποίο είχε ταχθεί κατά αυτής της επένδυσης. Και θυμίζω επίσης ότι είχε προηγηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επαναβεβαίωσε δηλαδή τη θέση του απέναντι στην εξόρυξη στο Ροζίνο. Mm-hmm. Τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως σήμερα έχει άλλο ένα θέμα, το οποίο ήταν αυτό για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για την απόφαση που είχε πάρει η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση, το οποίο θα δούμε τώρα ακριβώς τι θα έχει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε έχουμε δύο θέματα που αφορούν τον Εύρο, όχι τον Εύρο, εντάξει, στην περίπτωση του Ροζίνου αφορά τη Βουλγαρία, αλλά έχει επιπτώσεις σε εμάς και γι' αυτό το συζητάμε και θέλουν και τη γνωμοδότηση, και θα έχει ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε και τα δύο, να δούμε τι ακριβώς θα βγει. Στο Δημότυχο θα μείνω, γιατί έχουμε ακόμη μια πρόταση για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία προέρχεται
0: πάλι για το Δημότυχο.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολλές προτάσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Δημότυχο φέτος. Η συγκεκριμένη που θα σας πω προέρχεται από τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες,
0: ναι,
2: και τη δημιουργική ομάδα Ex Ίκαρη, που συνδιοργανώνουν ιστορικό και λογοτεχνικό περίπατο στο κάστρο. Ο περίπατος αυτός θα έχει ξενάγηση και σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, σε σημεία ξεχωριστής ιστορικής μνήμης, ερασιτέχνες, ηθοποιείς θα απαγγέλουν ποίηματα, τα οποία δεν είναι όμως γενικώς μια επιλογή αόριστη. Είναι ποίηματα που έγραψαν λογοτέχνες του Δημοτήχου και έχουν θέμα το κάστρο και το φεγγάρι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η ποιητική βόλτα θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, εκεί όπου
0: ναι,
2: η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Και σε όλα αυτά βέβαια τους περιπατητές θα συνοδεύει το τοπικό παράρτημα του Έλφυρου Σταυρού. Όλα αυτά θα γίνουν την 5η 27 Αυγούστου, ναι, την παραμονή της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, με σημείο συνάντησης και αφετηρίας στον χώρο στάθμευσης στο κάστρο. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Να θυμίσουμε απλά τώρα τι άλλο έχει εκεί, αφού το αναφέραμε. Μία βραδιά πριν, στις 26, πάλι δηλαδή με το φεγγάρι γεμάτο, απλά δεν θα είναι η απόλυτη Πανσέλινος. Στο κάστρο θα εμφανιστεί το θεατρικό εργαστήρι Νέος Ορεστιάδας με τους συμπέθερους από τα Τύρανα.
0: Mm-hmm.
2: Και την ημέρα που θα έχουμε το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, στις 28 του μήνα δηλαδή, έχουμε την με Λίνα Ασλανίδου που θα τραγουδήσει στην Αγία Μαρίνα.
0: Ωραίος χώρος είναι εκεί, παιδιά, κάτω από το βράχο, έτσι.
2: Ναι, μου το πες και την άλλη φορά. Εγώ δεν ξέρω ποιος χώρος είναι.
0: Από την πίσω πλευρά του κάστρου, τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ. Προς την παλιά τη γέφυρα, την οποία τώρα θέλουν να την κρεμίσουν κτλ.
2: Κατάλαβα, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Και η μαντολινάτα του Σουφλίου θα συνοδεύσει το γεμάτο φεγγάρι του Αυγούστου στο κάστρο του Πυθίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την εκδήλωση τη διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι στο Δημότυχο το φεγγάρι θα το κατατιμήσουν φέτος.
0: Ναι, χαρά. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και τώρα θα πάμε ξανά λίγο Σαμοθράκη, γιατί γίνεται μια φασαρία τώρα εκεί. Έχουμε δύο διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, τουλάχιστον οι διοργανωτές έτσι τις αναφέρουν, και είναι το After Earth και το Mystic Sound Gathering. Αν τα διαβάζω σωστά, αυτά προγραμματίζονται να γίνουν από τις 10 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Οι διοργανωτές λοιπόν κάνουν λόγο για δύο events τα οποία θα έχουν αποτύπωμα στο τουριστικό προϊόν, στην τοπική οικονομία του νησιού. Εν πάση περιπτώσει, οι διοργανωτές είναι, προφανώς θα πούν ό,τι θεωρούν ότι πρέπει να υποθεί για τις εκδηλώσεις τους.
0: Ναι.
2: Τώρα, λένε επίσης ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις θα προσελκύσουν πάρα πολλούς επισκέπτες από περίπου 40 χώρες και θα δημιουργήσουν, λέει, για λίγες μέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Αυτές οι θέσεις λοιπόν των διοργανωτών ουσιαστικά εκφράζονται τώρα γιατί έχουν προηγηθεί πολύ έντονοι προβληματισμοί που έχουν εκφραστεί και από το Δήμο Σαμοθράκης αλλά και από άλλους φορείς όπως είναι ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού για αυτές τις δύο διοργανώσεις σε έναν πολύ ιδιαίτερο φυσικό προορισμό και βάζουν ζητήματα υποδομών, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικότερα λειτουργίας. Και οι ίδιοι οι διοργανωτές πάντως, απαντώντας σε αυτούς τους πολύ έντονους προβληματισμούς που εκφράζονται, τοποθετήθηκαν δημόσια και υποστηρίζουν επίσης ότι έχει προηγηθεί και συνεχίζεται, λέει, και η προβλεπόμενη διαδικασία συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια, ο Δήμος Σαμοθράκης που έβγαλε μια ανακοίνωση και έκανε μια ανάρτηση, δεν λέει το ίδιο. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια τηλεφωνική προφορική έτσι, επικοινωνία, αλλά από εκεί και μετά δεν υπήρξε κάποια άλλη συνεννόηση για αυτή την διοργάνωση αυτών των δύο εκδηλώσεων. Αυτό τώρα φαντάζομαι μέχρι που να έρθει η ώρα να γίνουν οι εκδηλώσεις, αν όλα πάνε καλά και γίνουν, θα έχει ακόμα μπροστά του κάποιες συνεννοήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί όντως αν δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα πράγματα που να κάνουν με βασικές υποδομές, με την ασφάλεια, με την περιβαλλοντική προστασία, τότε όντως έχουμε ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε λίγο και πιο αναλυτικά αυτό, ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά, το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Χρυσούλα, μας σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγο.
1: Θα πάμε.

0: Πάμε να μάθουμε τώρα και τα νέα των Σερώνιν. Μαζί μας η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα σε σέρες. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ζεστή, ωραία.
1: Για μας ήταν χθες μια πολύ δύσκολη μέρα και ακόμη πιο δύσκολη νύχτα, θα πρέπει να σας πω. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα για να καταλάβετε, τέλος Αυγούστου, 10 παρά, ο υδράργυρος ήταν πάνω από τους 30-32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα νωρίτερα και εκτός αέρα, έχουμε 27 βαθμούς.
0: Αυτά
1: είναι. Και το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας. Χθες, ας πούμε, ήταν ιδιαίτερα έντονο το αίσθημα της δυσφορίας.
0: Το 27 και... γίνεται 32, για παράδειγμα, με την αίσθηση, έτσι, με την υγρασία μάλλον.
1: Ναι. Και ήταν λίγο σκηνές το βράδυ απόκοσμες. Δηλαδή, το καιρό να τις δω, να βγεις στο μπαλκόνι, να μην υπάρχει ψυχή και να ακούς μόνο τον ήχο των κλιματιστικών. Και να μην κυκλοφορεί τίποτα.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως είχε αδειάσει πόλη για το Σαββατοκύριακο λόγω ζέστης, αλλά ήταν δύσκολα και σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα. Από τη μία η ζέστη, από την άλλη είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 με την διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών ομού Σερών να ενημερώνει για τα γνωστά, τα αυτονόητα, τι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. Από την άλλη, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου και η δισογραφία ήταν στο κόκκινο. Είχαμε σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής, όταν μετανάστες προκάλεσαν ένταση, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στους οικίσκους όπου διαμένουν και μία ομάδα μεταναστών πέρασε το τμήμα εσωτερικής περίφραξης της δομής, πέρα ότι επιτέθηκε στους αστυνομικούς, απέδρασε. Μία ομάδα 40 μεταναστών κατάφερε να σηκώσει και να κόψει το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης, με αποτέλεσμα κάποιοι να βγουν εκτός δομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑ, πυροσβεστικό όχημα. Για την ενίσχυση των δυνάμεων έσπευσε και δημιουργία των ΜΑΤ. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και 2 νοσηλεύονται. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολείπων ατόμων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα επεισόδια του Σαββάτου χαρακτηρίζονται πρωτοφανή σε ένταση. Από την άλλη πλευρά όμως, κανείς δεν έμεινε έκπληκτος. Θυμάστε, φαντάζομαι σας έλεγε η Δέσποινα στις καθημερινές επικοινωνίες, ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου πάρα πολλές φορές.
0: Φυσικά, ναι.
1: Λόγω των σοβαρών προβλημάτων, έλλειψης ασφάλειας που υπάρχει στην κλειστή δομή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επιστολές που έχουν σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία εδώ και ένα χρόνο. Λένε πως είναι η κατάσταση. Γιατί όταν μιλάμε για φύλαξη, μιλάμε για ένα σύρμα. Αυτή είναι η φύλαξη. Σε ένα μέρος, στο πουθενά, που είναι εκτεθειμένο στο αγιάζι και στο κρύο το χειμώνα, στο απίστευτο λιοπύρι τώρα την άνοιξη, μιλάμε για ανθρώπους που είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και το να δημιουργηθούν επεισόδια είναι το θέμα της καθημερινότητας που δεν έχουν να κάνουν με κάτι άλλο. Λοιπόν, για το θέμα αυτό σήμερα, ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος ο κύριος Στάτσιος του Δήμου Συντικής, συγκαλεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την κλειστή δομή και αντικείμενο την έκδοση ψηφίσματος με αίτημα προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το κλείσιμο της δομής. Την άμεση και ταυτόχρονα αποσυμφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής Συντικής ζητά από την πλευρά της και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, με ανακοίνωση καταγγελία που απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και στον Υπουργό Μετανάστευσης, λέγοντας τα αυτονόητα. Εμείς θα τα λέγαμε και επιβεβαιωθήκαμε. Ήταν θέμα χρόνου. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και επανελειμμένα για την κατάσταση στην δομή, καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, την ανεπαρκή επιτήρηση, τη μειωμένη αστυνομική δύναμη, καθώς και την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης. Έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλείου λειτουργίας, τονίζουν οι αστυνομικοί πάλι στην επιστολή τους και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο αναδεικνύουν το πρόβλημα και δεν εισακούγονται. Κατά τα άλλα, χθες Είχαμε και με μια άλλη επιχείρηση σε ένα άλλο κομμάτι, στην περιοχή της Βυσσαλτίας, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρήτας, μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση ενός 24χρονου Ελβετού μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με αποκριστικό ρεπορτάζ του Ινφονιού 24, ο 24χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στην κορυφογραφή του όρους Βερτίσκο, μεταξύ τοπικής κοινότητας Βέργης και του οικίσκου Σεβάστης, όταν το όχημα του εξετράπη τις πορείες λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, αλλά και κυρίως της σύστασης του εδάφους, είναι πετρώδες το έδαφος εκεί. Ο νεαρός τραυματίστηκε, παρέμεινε στο σημείο, αλλά μέσω 112 έδωσε σήμα που ακριβώς ήταν και έσπευσε στο σημείο το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρήτας με οχήματα και πυροσβέστες, όπου εντόπισαν τον συγκεκριμένο άντρα. Είχαμε και φωτιά, δεν μας έφαναν όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου, σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης, μιλάμε για Παγκαίο Όρος, στην περιοχή Καλιά, της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόνου, στο Δήμο Αμφίπολης. Εκεί ξέσπασε πυρκαγιά. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπιστούν τα ενεργά μέτωπα και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Και φυσικά είχαμε και τη συνδρομή από επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο σημείο, στην επιχείρηση μάλλον, πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε και από κεραυνό, καθώς είχαμε εκείνο το διάστημα έντονη έτσι, δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε βροχή, ήταν για να βρέξει, και επειδή εγώ ήμουνα εκείνη την ώρα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, φαινόταν από την πλευρά στη διαδρομή ότι έπεφταν αστραπές και κεραυνοί, και ίσως από εκεί προκλήθηκε και η πυρκαγιά. Αυτά από εμάς. Είχαμε έναν δανό Σαββατοκύριακο, όπως καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα έχει μόνο καλές ειδήσεις.
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε Σέρες. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν έτσι και από την μεγάλη αυτή περιφέρεια και από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς. Πάμε λίγο να δούμε και κάποια γεγονότα, Ελένη, που σημάδεψαν αυτήν εδώ
2: πολύ
0: την ημέρα στο πέρασμα του χρόνου.
2: Στο 79, όταν εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης της Πομπία και Ηράκλεια.
0: 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών.
2: 1824 και ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσό.
0: Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ σαν σήμερα το 1952.
2: 1975 και το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση. Του στη δίκη του αντιπέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανός Ποινές σε ισόβια.
0: Ήταν το
2: 1995.
0: Το
2: θυμάμαι,
0: αλλά δεν το θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Δεν είχες Windows 95 φαίνεται τότε ακόμη. Το 95.
2: Μάλλον δεν θα.
0: Δεν θα είχες, ναι. Ήταν όταν η Microsoft υπό τους ήχους αυτού του τραγούδιου λοιπόν τι έκανε, λάνσαρε τα Windows 95.
2: Όχι πραγματικά, ναι.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο βέβαια στην ιστορία των υπολογιστών, καθώς σήμαινε και την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS, που το θυμάμαι παιδιά και αυτό, στο περιβάλλον των Windows. Θα μου πείτε πόσο μεγάλο είσαι πια. Τι, αφού το θυμάμαι. Ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκαταστημένα. Ναι, παιδιά, εννοείται. Ναι. Και έχω ακόμη και τον πρώτο υπολογιστή με MS-DOS κανονικά στο σπίτι και λειτουργεί κανονικότατα. Με μεγάλη και με μικρή δισκέτα. Τι.
2: Αν ναι, τέτοιο είχαμε, αλλά τον έφαγε η μαρμάγκα.
0: Όσοι είχαμε, μην το πετάξω, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο πρώτος υπολογιστής που πήρα. Ναι.
2: Λοιπόν, 1851, χρονιά που γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
0: Ο Χορχέ Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντίνος, ο Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους πιο σπουδαίους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1899.
2: Το 1922 γίνεται ο Χάουαρτ Σιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Άλλος σπουδαίος, ο συγγραφέας με διεθνή φήμη από τη Βραζιλία, ο Πάολο Κοέλιο, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1947.
2: Μια μέρα σαν και αυτή, το 1831, φεύγει από τη ζωή ο Νίκολα Καρνό, ο Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Πρόκειται για τον κύκλο Καρνό.
0: Ο Ιάπωνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κένζι Μιζοκουτσί, ναι, έφυγε σαν σήμερα το 1956.
2: Να υποκληθώ κινέζικα, ιαπωνέζικα, ναι. Τι να κάνω. 1971 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλ Μπλέγκεν, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την Ομερική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το πελάτη του Νέστορα στην Πύλο.
0: Παιδιά, το έχω δει αυτό και είναι πολύ ωραίο. Τώρα που θυμάμαι την εκδρομή που είχα πάει και ο ξενοαγός μας εξηγούσε τις διάφορες ανασκαφές που γίναν και τα στρώματα της Ομερικής Τρίας και Ιλιάδος. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά. Αυτά και φτάνουμε στο τέλος.
0: Τελειώνουν τα δικά μας.
2: Θα πρέπει να τελειώσουν, γιατί στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Μάλιστα. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κεριλίδης στα μικρόφωνο και φυσικά μαζί μας Βασιλική Μαχαίρα,
2: Ρένα Πανταζόγλου, Χρυσούλα Σαμουρίδου, Θάλια Καμπουρίδου.
0: Μπράβο. Όλοι αυτοί.
2: Όλοι αυτοί.
0: Έτσι, για τη δική σας ενημέρωση την πρωινή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά από τις 8 και το ραντεβού μας γνωστό και μη εξαιρεταίο και αγαπημένο, θέλω να πιστεύω, εδώ με την συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Ερτ Καβάλας, Ερτ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα, με την Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής, μία διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες. Εμείς όμως ωστόσο βρεθήκαμε στη Σταυρούπολη για τη γιορτή πίτας και εκεί όντως τα πράγματα το βράδυ τουλάχιστον ήταν δροσερά, αλλά και το απόγευμα του Σαββάτου έριξε μία βροχούλα εκεί στις περιοχές. Φοβήθηκε ο κόσμος εκεί στη Σταυρούπολη μήπως ο σύλλογος που έκανε τόσες ετοιμασίες για τη γιορτή πίτας. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν εξαιρετικά. Θα πάρουμε λίγο γεύση και κλίμα από αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Και την άλλη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το μεσημέρι προς το απογευματάκι, έριξε μια πολύ πολύ δροσιστική βροχούλα εκεί στην περιοχή. Και Χρόκαμπο, Σταυρούπολη, σε όλα εκεί τα χωριουδάκια τα πανέμορφα. Αν δεν έχετε κάνει κάποια εκδρομή, και Ορεστιάδα, και Καβάλα μαζί, ωραία. Πάμε λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα μαζί. Για κάποιες μέρες θα το ρυθμίζουν αυτό οι συνάδελφοι σε κάθε σταθμό. Λοιπόν, αν δεν έχετε, έλεγα ότι αν δεν έχετε πάει μια βολτίτσα προς τα εκεί, Σταυρούπολη και Χρόκαμπο, κάντε το, γιατί είναι υπέροχα μέρη, υπέροχα σημεία. Βέβαια, μίλησα με τους ανθρώπους, είναι πολύ παραπονεμένοι για το θέμα του τρένου, φυσικά, αλλά και για την αποψήλωση δημοσίων υπηρεσιών στη Σταυρούπολη, αλλά και για το γεγονός ότι η τελευταία πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σεκελαροπούλου, που είχε καταγωγή από τη Σταυρούπολη, δεν έχουν να θυμούνται τίποτα από την συγκεκριμένη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη Σταυρούπολη. Λοιπόν, αυτά μου είπαν, αυτά σας μεταφέρω. Τώρα, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά και έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε stop στην επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδειών. Θα το δούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε να τη θεματολογία μας. Πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ADD. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε, έτσι, την προσφυγή σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της επιστροφής των δώρων του 13ου και 14ου μισθού, τέλος πάντων, όπως τα λέμε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι.
1: Ναι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν τα λέμε 13ο, είναι 13ος και 14ος μισθός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε, κατακτήσει οι εργαζόμενοι αιώνες πριν, με δικούς μας αγώνες, δεν μας χαρίστηκε. Mm-hmm. Δεν είναι επίδομα, είναι μισθό. Αυτό είναι το διαφορετικό. Mm-hmm. Πραγματικά την απόφαση του ΣΤΕ την περιμέναμε. Την περιμέναμε από την επιλεκτική διαρροή που είχαμε το Φλεβάρι του 26, να σας θυμίσω, 2 μέρες πριν την κινητοποίηση και τη στάση εργασίας που είχαμε προκηρύξει ως ADD και τη συγκέντρωση στις 3 Φλεβάρι. Είδαμε την 1η Φλεβάρι το ανακοίνωση επιλεκτική από το πρώτο θέμα ότι θα είναι αρνητική απόφαση.
0: Ναι, τα λέγαμε και τότε νομίζω.
1: Ναι,
0: και
1: τότε, ναι, τα λέγαμε και τότε. Ναι, ναι. Εντάξει, αναμενόμενο, όπως είχαμε πει, ότι και τότε η στάση του ΣΤΕ και η απόφαση του ΣΤΕ να είναι αρνητική, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι το ΣΤΕ κρίνει πολιτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ενωσιακό δίκαιο που όταν αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέει το ενωσιακό δίκαιο υπηρεσχύει του εθνικού δικαίου, τη στιγμή που σε αυτό το πεδίο έχουμε και συνταγματική επιταγή που λέει απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων, ενώ όταν πρόκειται για το 13ο και 14ο μισθό
0: έρχεται
1: και σου λέει το ενωσιακό δίκαιο μόνο δεν συμβαίνει και δεν λέει και κάτι.
0: Αλλά καρτ δηλαδή, ναι, ναι.
1: Αλλά κάτι.
0: Που λέμε.
1: Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος και το σκεπτικό, ευτυχώς μειοψήφισαν 6 δικαστές. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δεν ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Την αναμέναμε. Συνεχίζει να μας προβληματίζει, βέβαια, η χρονική στιγμή που εκδόθηκε, δηλαδή 19 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο,
0: ναι,
1: με τα στάθμινα στα μπάνια του λαού ώστε να μην υπάρχουν πιθανόν αντιδράσεις. Και αυτό το κομμάτι, δηλαδή και ο χρόνος δημοσίευσης μπορεί να ερμηνευτεί ότι έχει πολιτική χρειά και λίγο πριν τη ΔΕ, αλλά να διευκρινίσουμε ότι εμείς ξεκινώντας τη διεκδίκηση δικαστικά για το 14ο μισθό δεν είχαμε ποντάρει όλα τα λεφτά μας ότι θα δικαιωθεί αυτό το ΣΤΕ. Όμως, ο σκοπός αυτού της καμπάνιας, γιατί κάναμε μια ολόκληρη καμπάνια,
0: ναι,
1: είναι να επαναφέρουμε αυτό το δίκαιο αίτημά μας για την επαναφορά το 13ου 14ου μισθού, λέγοντας ότι αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να επανέλθουν όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια και οι συνθήκες και για τους εργαζόμενους τις συνθήκες προμνημονίων, γιατί εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε υποστεί 40% μείωση των αποδοχών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τις χαμηλότερες αποδοχές στην Ευρώπη. Το λέει και έξω του ΑΣΕ, το λέει οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός, δεν είναι δική μας αίσθηση. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη δηλαδή, έχουμε πετύχει να φέρουμε το ζήτημα στην επιφάνεια και για μας, άσχετα με την απόφαση του ΣΤΕ, είναι πολιτική, από την αρχή λέγαμε ότι είναι πολιτική και συνδικαλιστική απόφαση και είναι στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού και συνεχίζουμε πολιτικά. Έχουμε τη ΔΕΣ 5 Σεπτέμβρη, κινητοποιήσεις μας θα έχουν και επίκεντρο μισθολογικά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί το έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές. Για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους τελειώνει ο μισθός και μένει μήνας. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με τους μισθούς που λαμβάνουμε. Και αυτό το δείχνει και η μεγάλη απόσυρση για το δημόσιο. Οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε να διοριστούν. Οι σχολές που οδηγούν σε αποκατάσταση επαγγελματική στην εκπαίδευση, έχουν πάει, έχουν πέσει τα μόρια απίστευτα, οι στρατιωτικές το ίδιο. Δηλαδή, στον ΑΣΕΠ δεν πάει και δεύτερη και τρίτη επιλαχόντα σειρά και δεν, ο κόσμος δεν έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μια μεγάλη απόσταση, καθώς είναι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα κίνητρο να έρθουν να δουλέψουν στο δημόσιο.
0: Που κάποτε αυτό ήταν... η αποκατάσταση μεγάλη, ας πούμε.
1: Ενώ τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν συμφέρει. Η μισή είναι λογικά μικρή και το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο με τα νέα πειθαρχικά, με τον νέο νόμο που πάλι μέσα τον Αύγουστο ανέβασε η Υφυπουργός Εσωτερικών για το βαθμολόγιο και για τις κρίσεις, δημιουργούν και ένα εφιαλτικό πλαίσιο λειτουργίας και δημοκρατίας στους χώρους εργασίας.
0: Οπότε πώς συνεχίζετε, κυρία Παπαδημητρίου?
1: Συνεχίζουμε με πολιτική, ούτως ή άλλως, ακόμα και θετική απόφαση να έπαιρνε το ΣΠΕ, πάλι θα απαιτούνταν πολιτική απόφαση για την νομοθέτηση του 13ου, 14ου μισθού. Ήδη, όπως γνωρίζετε και έχουμε συζητήσει, τα πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον α ή β τρόπο, είτε με τη μερική επαναφορά, είτε με την πλήρη επαναφορά, είναι υπέρ του αιτήματος της επαναφοράς των δώρων. Άρα για μας είναι πολιτική απόφαση, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Όπως σας είπα, στις 5 Σεπτέμβρη έχουμε ραντεβού στη ΔΕΘ.
0: Ο δικαστικός αγώνας με το ΣΤΕ τελείωσε ή έχουμε κι άλλη συνέχιση του δικαστικού αγώνα με κάποιο
1: αυτό
0: τρόπο?
1: Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να δούμε αν θα, αν θα υπάρχει συνέχεια σε προσφυγή στο εξωτερικό, τι έχει νόημα αυτό στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όλο αυτό θα κριθεί στη συνέχεια. Βέβαια, όπως σας είπα, η δικαστική προσφυγή ήταν ένα εν μέρη ή κυρίως ήταν ένα εργαλείο για την ανάδειξη του ζητήματος του 13ου 14ου μισθού. Θυμάστε ότι το 25 κλείναμε 100 χρόνια από τότε που τα δώρα ήρθαν σαν διεκδίκηση και θεσμοθετήθηκαν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την καμπάνια, η οποία κρίθηκε επιτυχώς, γιατί όλες οι κοινωνικές τάξεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τάχθηκαν υπέρ της επαναφοράς για να έρθει το ΣΤΕ να πει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη.

0: Μα δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη αυτό το ΦΕΚ που βγήκε στα ψηλά ότι οι άνθρωποι που θα δουλεύουν στην Προεδρία θα λαμβάνουν ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα και πόσο αυτό κρίθηκε και μέσα στα social media βγήκε το μένος των άλλων συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτοί θα πάρουν και εμείς όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η μισθολογική καθήλωση και η μη επαναφορά των δώρων δυστυχώς φέρνει τέτοια φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού του ενός δημοσίου υπαλλήλου πάνω
1: προς τον άλλον. Γιατί κάποτε ήταν του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, τώρα είναι μεταξύ του δημοσίου τομέα.
0: Τώρα είναι ακόμα και μεταξύ του δημοσίου
1: ακόμα
0: τομέα.
1: Χειρότερα. Ακόμα
0: είναι
1: χειρότερα.
0: Είναι πραγματικά και ζήτημα επιβίωσης. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος με 30 χρόνια, με πτυχία, παίρνει βαριά 1.200 ευρώ το μήνα, πώς θα ζήσει. Θα μπορούσε. Λέει στο δημόσιο, ακόμα και ένα σούπερ μάρκετ να δουλεύει, να παίρνει πολύ περισσότερα, χωρίς να έχει στοιχεία, χωρίς να έχει αυτή τη γνώση. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση και αυτό. Είναι σε βάρος της λειτουργίας του ίδιου του δημοσίου.
1: Αυτό θα
0: δηλαδή
1: σας...
0: και των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες. Γιατί ένας κακοπληρωμένος δημόσιος υπάλληλος δεν είναι καλός εργαζόμενος. Δεν μπορεί, δηλαδή οι άδειες για εργασία, οι αιτήσεις για άδειες για εργασία εκτός δουλειάς πολλαπλασιάζονται. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να τα βγάλουν πέρα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, είναι η εποχή που εγκαθίσταται οι φοιτητές. Μια οικογένεια, δημοσίων υπαλλήλων, με δύο παιδιά, που το ένα έχει περάσει σε άλλη πόλη και το άλλο σε άλλη πόλη.
1: Καλά.
0: Με 2.500 βαριά με πολλά χρόνια υπηρεσία και πτυχία. Το μήνα αποδοχές. Πώς θα νοικιάσουν δύο σπίτια σε δύο πόλεις και πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους.
1: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα έξοδα.
0: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα έξοδα.
1: Και μα δηλαδή... αυτό ακριβώς έχει πέσει σαν κύμα.
0: Είναι μεγάλη απόσυρση από το δημόσιο.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι έχει πέσει και η κίνηση της αγοράς γενικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχει μια... μεγάλη μείωση της κατανάλωσης και βέβαια στα πολύ απαραίτητα τα παιδιά και τα πολύ πολύ απαραίτητα. Ναι.
0: Και να σας πω κάτι. Εδώ δεν είναι 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή
1: ναι.
0: Οι τιμές έξω στην αγορά είναι στο Θεό, ανεβαίνουν κάθε μέρα. Το μόνο που μένει σε επίπεδο μνημονίων είναι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί και οι αυξήσεις χαρτζηλίκη, αν το πάρει 20 ευρώ, αν το 30 ευρώ, εξανεμίζονται. Και οι τιμές είναι ταβάνι. Ταβάνι. Έχουμε πραγματικά. Δηλαδή η έκθεση του ΟΑΣΑ γιατί δείχνει ότι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα είναι μείον 3,6. Είναι χαμηλότερη. Δηλαδή έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνει.
1: Ναι, βέβαια, αφού ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Όμως για να μην είμαι σταθετικά, θα πω ότι εμείς δεν κλείνουμε το θέμα εδώ. Ίσα-ίσα το ανοίγουμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε το 13ο-14ο μισθό. Για μας είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Δηλαδή πρέπει ο 13ος-14ος μισθός να επανέλθει και θα επανέλθει.
1: Να ρωτήσω.
0: Με κάθε τρόπο.
1: Περιμένουμε κάτι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
0: Ναι, υπάρχει ένας τέτοιος φόβος να πω. Ότι είναι πιθανό να έχει η απόφαση του να βγει και πριν τη ΔΕ τώρα για να δημιουργήσει ένα κλίμα ώστε να έρθει με ένα ΠΑΣ, με ένα φιλοδόρημα να πει δεν σας δίνω 13ο-14ο μισθό, δεν σας δώσω ένα μπόνους ένα, που θα είναι ας πούμε 300 ευρώ για να είμαστε και ευχαριστημένοι, κάτι βέβαια που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες μας. Αλλά και εμείς δεν διεκδικούμε επίδομα. Το διευκρίνησα από την αρχή. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθός. Αφορά τις αποδοχές. Αν δείτε σε όλες τις αναλύσεις της Eurostat,

0: Λέει ο μισθός του ιδιωτικού τομέα, ποσοστά, δεν συνεχίζει και δίνεται, διαιρείται το ποσό το ετήσιο των 14 μισθών με το 12. Άρα ακόμα και αυτά τα στοιχεία τη στιγμή που μέσα μισθωτούς περιλαμβάνονται και δημόσια για μας είναι εφθαλμένα. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθοί. Δεν θα δεχθούμε να είναι ένα επίδομα. Ακόμα και αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το πουλήσει, να φανεί καλός, εκλογές έχουμε το επόμενο διάστημα και θέλει να πει ότι οι δικαστές δεν ήταν καλοί, αλλά εγώ είμαι πολύ καλύτερος, γιατί αυτό το ψέμα θα είναι μια απάτη που δεν θα καλύπτει ουσιαστικά. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή ένα μισθό τα Χριστούγεννα, μισό μισθό το Πάσχα και μισθό σαν επίδομα αδείας και να είναι πλήρη μισθή. Είμαστε ξεκάθαροι και συνεχίζουμε τον αγώνα και μόνο πολιτικοσυνδικαλιστικά αυτά μπορεί να επανέλθουν και είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουν.
1: Το ευχόμαστε. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημητρίου. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Θα δούμε και την διαμαρτυρία στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι παρόν.
1: Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8. Εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας μαζί και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι του Κοσμά του Ετωλού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και θέλω να στείλω έτσι με πολύ πολύ καρδιά γεμάτη και ζεστή ευχές στην ενορία εδώ στην πόλη μας στο Κοσμά του Ετωλού και στον πατέρα Γρηγόρη βέβαια. Εκεί είσαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι ένας ιδιαίτερος δυναμικός ιερέας ο πατέρας Γρηγόρης. Λοιπόν, τώρα να μην αφήσω άλλο την καλεσμένη μου να περιμένει, γιατί σας είπα, που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ στην Σταυρούπολη για να καλύψουμε την 16η γιορτή πίτας. 20 είδη πίτας, Ερμιόνη, 20 είδη πίτας, αλμυρής και γλυκιάς. Τι να πω, ήταν το κάτι άλλο. Και βέβαια πάνω από 2.000 κομμάτια μοιράστηκαν στον κόσμο που ανηφόρησε προς τα πάνω, προς την Σταυρούπολη. Αλλά για να μας τα πει καλύτερα και το μέλος του Συλλόγου, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ορφέας, η κυρία Σοφία Σημεωνίδου, η οποία... Καλή σας μέρα, κυρία Σοφία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ενώ τελείωσαν οι πίτες, την Κυριακή μας έκανε άλλη μία πίτα, υπέροχη κοτόπιτα, για τις ανάγκες του γυρίσματος και σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είσαστε πολύ, πώς να το πω, τεχνίτισα πάρα πολύ καλή. Το φύλλο, τραγανό, λεπτό, γιατί το φύλλο ήταν παραδοσιακά, χειροποίητο, έτσι δεν ήταν τίποτα σφολιάτες, όλες οι πίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς πήγε φέτος η γιορτή?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε 2.000 κομμάτια περίπου. Οι γεύσεις ήταν 20-22 το σύνολο, γλυκές και αλμυρές.
0: Πάμε να τις ξαναπούμε λίγο τις πίτες.
1: Να τις ξαναπούμε, ναι, οι πίτες ήταν, η πρώτη ήταν βλήτα, άγρια βλήτα με γλιστρίδες, σπανάκες, πανακοτηρόπιτα, πράσο, προσωτηρόπιτα, μελιτζανόπιτα, κολογκυθόπιτα, πιπερόπιτα, μπατζίνα, τυρόπιτα, ριζόπιτα, κοτόπιτα, κρεατόπιτα, πίτσα, πυροσκή. Και πάμε από τις γλυκές που ήταν η πορτοκαλόπιτα, η σοκολατόπιτα, η μιλόπιτα, το ρεβανί, η κολογκύθα, η γλυκιά, η μπογάτσα. Αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι άλλο, αυτά πρέπει να είναι.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν ξεχάσατε, τα είπατε όλα.
1: Ναι.
0: Ξεχάσαμε κάτι, όχι.
1: Αν ξεχάσαμε κάτι...
0: Κοτόπιτα, είπαμε κοτόπιτα. Ναι.
1: Είπαμε και την κοτόπιτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να πούμε ότι η γεύση βγαίνει τελικά, ό,τι απολαμβάνουμε, είναι από τα υλικά που είναι βιολογικά, όλα τα λαχανικά. Είναι το τυρί που γίνεται από παραγωγό, το λάδι αγουρέλιο, δηλαδή όλη η πρώτη ύλη είναι εξαιρετική. Οπότε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γευτήκατε.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Γευτήκανε και οι επισκέπτες που είχαμε την βραδιά της χωριάτικης πίτας.
0: Γιατί το τυρί που γευτήκαμε... Το τυρί, γιατί τώρα οι πίτες που αγοράζουμε δεν είναι τυρί αυτό, είναι μυζήθρα.
1: Όχι, εμάς ήταν φέτα που είναι από ένα τυροκομείο.
0: Πείτε το τυροκομείο.
1: Είναι από το τυροκομείο του Μωυσή, από τον Γεφρόκο από Καβάλας.
0: Πάρα πολύ ωραία, έτσι, γιατί σε αυτού του είδους εκδηλώσεις πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται μία ανταλλαγή, βοηθάμε ο ένας τον άλλον την τοπική παραγωγή. Φαινόταν αυτό,
1: ακριβώς,
0: το γευόσουνα.
1: Έτσι ακριβώς, ως και το λάδι, το αγουρέλιο μέσα παίζει εξαιρετικό ρόλο από ένα σπορέλιο μέσα σε μια πίτα.
0: Τι να λέμε
1: όλα
0: τώρα.
1: Αυτά, ναι, όλα αυτά κάνουν τη διαφορά.
0: Τώρα, μα βάλουμε και τη δεξιοτεχνία.
1: Στο τέλος της εκδήλωσης είχαν τελειώσει όλες οι πίτες και δεν είχε μείνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος και ερχόταν και δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός, αλλά όταν γεύτηκε τις πίτες και είδε ότι είναι εξαιρετικές, ήρθε ξανά και πήρε την ποσότητα που ήθελε και ό,τι ήθελε, ό,τι γεύση ήθελε.
0: Μα και εσείς ήσασταν γενναιόδωρες. Τώρα το κομμάτι δεν ήταν τώρα αυτά τα κάτι μικρά κομματάκια.
1: Όχι,
0: μικροσκοπικά, ήταν μεγάλα, με γέμιση πάρα πολύ έτσι, πλούσια. Και θέλω να πω ότι η πιπερόπιτα που άρεσε πάρα πολύ σε μένα, και είχα την πιπεριά και στην κοτόπιτα,
1: Ναι, ναι, τις έκανα εγώ και τις δύο αυτές.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, είπαμε, όλα, η πρώτη ύλη πολύ καλή. Έτυχε. Και η δεξιοτεχνία η δική σας ήταν όλα που έκαναν αυτό το πολύ ωραίο μείγμα της επιτυχίας. Το τυρί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Σίγουρα.
0: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο. Και το λάδι, φυσικά.
1: Ναι. Όλα, όλα, όλα τα υλικά, όταν είναι πρώτες ύλες καλές, όλες και τα βιολογικά προϊόντα, τα πάντα, η ποιότητα μετά και η γεύση είναι εξαιρετική. Να πούμε ότι δουλέψανε όλες οι γυναίκες του χωριού, κάνοντας η κάθε μία με τον τρόπο της, άλλες ανοίγοντας τα φύλλα και κάνοντας την πίτα, άλλες δίνοντας τον όβολο τους για να πάρουμε τα υλικά, άλλες ψήνοντας τις πίτες στα σπίτια τους, έτσι όλοι
0: μοιράστηκε.
1: Ναι, ένα ομαδικά, ας πούμε, όλο αυτό έγινε με τη συλλογή όλων των γυναικών της Σταυρούπολης.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Πραγματικά το ζήσα από κοντά, το είδα και έχω να πω τα καλύτερα.
1: Εύχομαι όλοι να μην είναι ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα. Και εγώ θα ήθελα να το γεύουμε και πιο συχνά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Του χρόνου τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε όταν ο σύλλογος αποκτήσει
0: εργαστήρι.
1: Δικό του στέγη, εργαστήρι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στέγη δική μας, ένα μέρος που να μπορούμε να στεγαζόμαστε. Είμαστε από εδώ και από εκεί. Όταν θα γίνει αυτό, θα γίνουν και άλλα πράγματα με τη σειρά τους φυσικά.
0: Το ευχόμαστε αυτό, να ξέρω ότι θα έρθω σε ένα σημείο και θα γευτώ αυτή την υπέροχη γεύση, γιατί η γεύση είναι αυτή που σε οδηγεί να πας ακόμα και πάρα πολλά χιλιόμετρα να κάνεις. Τώρα, του χρόνου, είναι η πρόταση να δείξετε στον κόσμο πώς παρασκευάζετε μια πίτα, πώς φτιάχνετε πίτα.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό το έχουμε στο μυαλό,
0: στο πρόγραμμα,
1: το έχουμε στο πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, να γίνει.
0: Του χρόνου λοιπόν θα κάνουμε και την πίτα της αγάπης, είπαμε. Η προσθήκη
1: έτσι
0: θα...
1: ακριβώς. Έχουμε ξεχάσει αρκετές πίτες, αλλά κάθε χρόνο, αυτό είναι το ωραίο, ότι κάθε χρόνο προσθέτουμε και άλλες γεύσεις, οπότε του χρόνου ευελπιστώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες και τη συμμετοχή φυσικά τη δικιά σας που μας δώσατε την υπόσχεση ότι θα έρθετε.
0: Θα έρθω.
1: Θα συμμετέχετε.
0: Εγώ θα κάνω τη Σαρακατσάνικη. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να δώσετε χαιρετισμούς σε όλες τις κυρίες. Ήσασταν καταπληκτικές. Οι πίτες ήταν υπέροχες και εύχομαι πολύ γρήγορα αυτό να μεταφραστεί και σε άλλα επίπεδα, γιατί όχι και επιχειρηματικότητας, γιατί θέλουμε να πάει κόσμος στα όμορφα αυτά σημεία του νομού της Ξάνθης, της περιοχής μας, της Θράκης, της Σταυρούπολη, να επιστρέψει ο νέος κόσμος, να υπάρχουν δουλειές, να μπορέσει ο κόσμος να φύγει από το τσιμέντο και να πάει σε αυτή την υπέροχη φύση που ζήσαμε εμείς αυτές τις δύο μέρες και που έβρεξε κιόλας χθες, μας δρόσησε.
1: Ναι. Χθες είχαμε βροχούλα, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ στο μπαλκόνι, έχει ομίχλη, έχουμε 24 βαθμούς,
0: πάρα
1: ωραία, δροσούλα, εντάξει, πολύ ωραία είμαστε.
0: Τώρα πείτε πότε θα ξανακάνετε, κυρία Σοφία. Αρκετά μακριά χρονικά.
1: Εγώ προσωπικά, εγώ επειδή τυχαίνει να έχω μεγάλη οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Να είσαι καλά, μπορώ να σου πω ότι τις κάνω κάθε μέρα παραμέρα. Οπότε μπράβο. Εντάξει.
0: Μπράβο, εγώ νόμιζα τώρα λέτε θα ξεκουραστώ λίγο μια, ξέρω εγώ, 10 μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα.
1: Ήδη έχω.
0: Ετοιμάζετε τώρα η άλλη πίτα.
1: Έχω ήδη έτοιμο στο ψυγείο ζυμάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ωραία. Θα τα πούμε για του χρόνου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Τσίγκελ.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Από τη Σταυρούπολη θα κατέβουμε λίγο προς τα κάτω, προς την Ξάνθη. Και θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Τσέπελη, τον Αντιδήμαρχο επί των Πολιτιστικών. Καλή σας μέρα. Μ' ακούει ο κύριος Τσέπελης.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Α, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, απολαύσατε κι εσείς τις πίτες της Σταυρούπολης το Σάββατο το βράδυ.
2: Έτσι ακριβώς, ευθώς και η εκδήλωση είναι μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορφέας με τον Δήμο Ξάνθης και η Διεύθυνση Πολιτισμού είναι εν μέρη αυτή που διοργανώνει και την μέρα του Σαββάτου με την εκδήλωση που είχαμε το Σάββατο με τον καλλιτέχνη τον Πάνο τον Καλύβη.
1: Εσείς ποια πίτα δοκιμάσατε και σας άρεσε πολύ? Εμένα η πιπερόπιτα. Εσείς?
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Τι γεύση ήταν αυτή πραγματικά? Πώς κάνουμε, ας πούμε, την πιπεριά με το τυρί στο τηγάνι, έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό? Να το λοιπόν τυλιχτώ και σε φύλλο και είναι το κάτι άλλο, όντως, όντως. Εγώ της είπα να προχωρήσετε και επιχειρηματικά, μπορείτε. Να ερχόμαστε να τρώμε τις ωραίες σας πίτες στην Σταυρούπολη και να μάθουν και οι νεότερες να κάνουν. Γιατί δεν μπορεί όλα πια να είναι σφολιάτα. Δεν μπορεί πια όλα να είναι σφολιάτα σε αυτή τη ζωή. Τώρα, πάμε στις γιορτές παλιάς πόλης. Έφτασε ο καιρός.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, την Κυριακή που μας έρχεται, 30 Αυγούστου και για μία εβδομάδα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, η παλιά πόλη της Ξάνθης και ο ιστορικός οικισμός για ακόμη μια φορά φοράει τα γιορτινά του και θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί κόσμο από την πόλη μας, από τις γύρω περιοχές, γύρω νομούς, αλλά και από τις γειτονικές χώρες.
1: Θα έχουμε και εκδηλώσεις βέβαια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πώς και πώς το περιμένουν πολλοί, ξέρετε, είναι η ομαλή επάνωδος στην πόλη. Είναι μια παρηγοριά οι γιορτές παλιάς πόλης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι αλήθεια, για να μπεις μέσα λίγο ξανά στην πόλη. Ναι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι λοιπόν και ξεκινάμε το Σάββατο με μια συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή της παλιάς πόλης, δηλαδή Μητροπόλεως, όπως είναι η κυρία Ζουγανέλη που ανέφερα πριν, η Μαρίνα Ισπανού, η Νατάσα Υποφίλιου, ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, η Νίνα η Μαζάνη, δικό μας παιδί από τον τόπο μας, από την πόλη της Ξάνθης. Η Μπουκοβίνη επίσης παιδιά από την πόλη μας. Μετά έχουμε στην ελληνική σκηνή τις Σκιαδαρέσες. Και αυτό που αξίζει και το λέω πάντα και είναι καλό οι επισκέπτες μας και ο κόσμος που μας ακούει τώρα να ακολουθήσουν τις διαδρομές και τις ξεναγήσεις που έχουμε ετοιμάσει για αυτούς, καθώς οι ξεναγήσεις είναι δύο διαφορετικές διαδρομές με διαφορετική θεματολογία και είναι κάτι αξιοσημείωτο το οποίο γίνεται με αγάπη και με μεράκι από όλους εμάς, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή τη διαδρομή σε συνεργασία με ξεναγούς πιστοποιημένους. Έτσι λοιπόν η μία διαδρομή έχει
1: Άρα,
2: να κάνει...
1: Άρα αυτό σας ρωτούσα, ποιες είναι οι διαδρομές?
2: Η μία διαδρομή έχει να κάνει με τη γαστρονομία και με ντόπια προϊόντα και μέχρι γλυκά και μύθους της Ανατολής που θα μας περιηγηθούν και θα μας αναπτύξουν οι ξεναγοί. Και η δεύτερη ξενάγηση έχει να κάνει για την ιστορία, μέσα και θα έχουμε κάποιες στάσεις μέσα από τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική και την ποίηση, το χορό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και με τη συμμετοχή φυσικά του Συλλόγου Απόδραση και το Studio Dance Αντίθεση, θα έχουν η ευκαιρία οι επισκέπτες να δουν τον πολιτισμό μέσα στην παλιά πόλη και θα είναι κάτι εξίσου όμορφο να το παρακολουθήσουν. Οι ξεναγήσεις είναι καθημερινά, είναι δωρεάν, μπορούν να βρουν τη φόρμα για να συμπληρώσουν, για να δηλώσουν συμμετοχή ο κόσμος που μας ακούει και στο πρόγραμμα που κυκλοφορεί είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά. Μια καινοτομία που έχουμε για φέτος για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, είναι ένα θέατρο δρόμου, μια θεατρική παράσταση, η οποία θα εξελιχθεί μέσα στη παλιά πόλη. Μαζί με τους ηθοποιούς θα ακολουθούν από πίσω και ο κόσμος. Και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο και γίνεται για πρώτη φορά και αξίζει για τον κόσμο που θα είναι στην πόλη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να το παρακολουθήσει.
1: Τότε θα γίνει αυτό.
2: Αυτό θα γίνει την Παρασκευή, θα είναι δύο παραστάσεις, μία στις 6.30 και μία στις 8, με σημείο εκκίνησης έξω από τον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη που λέμε.
1: Και δηλαδή θα είναι κάτι σαν αυτοσχεδιασμός?
2: Όχι, όχι, είναι, υπάρχει κανονικά σενάριο, υπάρχουν διάλογοι, απλά όλο το αξιοποιούμε το φυσικό σκηνικό της παλιάς πόλης. Και υπάρχει μια διαδρομή στην οποία ακολουθούν οι ηθοποιοί και παράλληλα με αυτούς ακολουθούν και ο κόσμος.
1: Δεν είναι, θα είναι στάσιμο ίδια, δηλαδή αυτή η παράσταση, δεν θα κάθεσαι όχι, να τη βλέπεις, θα προχωράς.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι πολύ όμορφο. Αξίζει ο κόσμος που θα είναι στην πόλη μας την Παρασκευή 4 του μηνός να το παρακολουθήσει. Δύο παραστάσεις, μία στις 6.30 και μία στις 8. Από εκεί πέρα έχουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στη Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενούμε εκθέσεις, όπως και στο παλιό Δημαρχείο, στο οποίο βέβαια θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις πέρα από των εκθέσεων. Και νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά η Ξάνθη και η Πολιτιστική και Λαογραφική Σύλλογη και ο Δήμος Ξάνθης έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν ο κόσμος για μια φορά ακόμα και μια χρονιά ακόμα να έρθει και να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα.
1: Mm-hmm. Πόσες χιλιάδες κόσμου? Ακούω κάτι μεγάλα, έτσι, αστρονομικά
2: τώρα,
1: νούμερα.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αλλά σίγουρα οι επισκέπτες που δεχόμαστε αυτή την εβδομάδα είναι πάρα πολλοί και πιστεύουμε ότι και φέτος θα είμαστε κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Είχε κόσμο η Ξάνθη τώρα το καλοκαίρι? Είχε έτσι.
2: Έχουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος στην πόλη και τουρίστες που έρχονται στην πόλη της Ξάνθης, Έλληνες από άλλες περιοχές, αλλά αυτό που βλέπουμε και νομίζω και στην περιοχή του Φαναρίου, στην παραλιακή περιοχή της Ροδόπης, είναι αρκετοί Βούλγαροι και Τούρκοι οι οποίοι επισκέπτονται την παραλιακή ζώνη και έτσι έρχονται και
1: φτάνουν
2: στην
1: και στην Ξάνθη, βέβαιως.
2: Και φυσικά και αυτοί που ταξιδεύουν και επιλέγουν να κάνουν μια στάση και για να ξεκουραστούν και επιλέγουν την πόλη της Ξάνθης για να αυτή τη στάση της ξεκούρασής τους.
1: Μα είναι πανέμορφη και τι να σας πω, κάποια βράδια που ήμουνα στην Μαρόνια φαίνεται, τα φώτα της Ξάνθης φαίνονται.
2: Αλήθεια?
1: Φαίνονται τα φώτα της Ξάνθης. Δεν ήρθατε στη Μαρόνια, θέλω να έρθετε μια φορά στη Μαρόνια, κύριε Τσέπελη. Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι θέλω και εγώ να έρθω γιατί έχω αρκετούς φίλους που μου έχουν προσκαλέσει αρκετές φορές. Κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε.
1: Ωραία. Φαίνονται τα φώτα της Ξάνθης και λέω αυτή η πόλη και με τα φώτα της είναι πανέμορφη έστω και από μακριά. Θα τη δούμε από κοντά βέβαια τώρα αυτή την εβδομάδα που είναι οι γιορτές παλιάς πόλης. Ένας θεσμός, πολύ πετυχημένος θεσμός εκδηλώσεων που φέρνει και πάλι τον κόσμο σιγά σιγά πίσω στην πόλη και στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητας με έναν πολύ γλυκό, μελωδικό και τρόπο έτσι της τέχνης και του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πολιτιστικούς λαογραφικούς συλλόγους για την άρση.
1: Πώς είναι αλήθεια, θυμίστε μας, πώς είναι οι σύλλογοι?
2: 35 σύλλογοι συμμετέχουν φέτος και έχουμε τη χαρά φέτος να συμμετέχουν για πρώτη φορά και ο Σύλλογος Μελισσοκόμων της πόλης μας και ετοιμάζουν μια ωραία γιορτή μελιού στα πλαίσια των γιορτών παλιάς
1: πόλης. Πρέπει να έρθω εγώ εκεί πέρα τώρα με το μέλι. Είμαι...
2: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τις εθελοντικές ομάδες, την ΟΔΙΑΚ και τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι για ακόμη μια χρονιά είναι δίπλα μας για να μας παρέχουν την υγειονομική κάλυψη.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια,
2: καλή
1: επιτυχία.
2: Καλημέρα.
1: Θα τα πούμε φυσικά. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Γεια, γεια.

Ένα τραγούδι πτήση πάνω από την Ελλάδα, εξαιρετικό από τους Λοκομόντο και βέβαια επειδή έχει να κάνει με την Οδύσσια, σας λέω ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε προβολές του θερινού κινηματογράφου με την ταινία Spider-Man «Μια καινούργια μέρα», όμως 31, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, 31 Αυγούστου, θα απολαύσουμε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν εδώ στο θερινό της Κομωτινής. Όσοι πιστοί προσέλθετε λοιπόν. Και επειδή μας ακούει και η Καβάλα και επειδή μας ακούει και η Νέα Ορεστιάδα μέσω του σταθμού, το λέω σε όλους τους καλούς ακροατές που μας ακούνε. Αν θέλετε, θα παιχτεί λοιπόν η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πάρτε τα μαξιλαράκια σας, πάρτε το νεράκι σας, ό,τι χρειάζεται, γιατί είναι πολλές ώρες η προβολή, είναι πάνω από 3 ώρες, αλλά λένε, όπως είπε και ο Γιάννης Σκυρλίδης το πρωί, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα αν μπεις μέσα στη μαγεία του κινηματογράφου και βέβαια αυτής της Οδύσσιας, αυτού του μεγάλου έργου του Ομήρου, το έπος, ένα από τα μεγάλα δύο τα ομερικά έπη, η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Η Οδύσσια λοιπόν μέσα από τα μάτια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να το δούμε. Τώρα, σας αποχαιρετώ, φεύγω, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εκφωνεί η Ρένα Πανταζόγλου στον Ιχοϊότα Δημούδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, ένα σημαντικό άνθρωπο τη ποιήση, τη λογοτεχνία και του πολιτισμού, στην Καβάλα, ο Διαμαντή Αξιώτη. Μέλο τη Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων, εξέδωσε ποιητικέ συλλογέ, συλλογέ διηγημάτων, ανθολογίε ποιήση και πεζογραφία, καθώ και μυθιστορήματα. Στο επίκεντρό του η Καβάλα ήταν υπεύθυνο επί σειρά ετών των λογοτεχνικών περιοδικών, Σκαπτή, Ήλη και Υπόστεγο. Διάλογος για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθοτα άξονα δράμας Αμφίπολης θα γίνει σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το οποίο συγκαλείται το απόγευμα στην Κομωτινή. Εισηγητής θα είναι ο Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Τοψήφης. Νωρίτερα θα ζητηθεί η γνωμοδότηση του σώματος επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλοβγκραντ στην περιοχή Χάσκοβο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από σήμερα η Καβάλα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενεί στη Μεγάλη Λέσχη έως τις 27 Αυγούστου τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας με κεντρικό θέμα γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ομιλίες που είναι ανοιχτές στο κοινό θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα παρακολουθήσουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτορες και επαγγελματίες από τους χώρους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, της νομικής, της ιστορίας και της διπλωματίας. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει στις 10 σήμερα το πρωί. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη από τις 4 έως τις 6 και στην ελληνική γλώσσα. Κάλεσμα σε εργατικά και συνταξιοχικά σωματεία, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκλεγμένους συνδικαλιστές, συλλόγους, φορείς και εργαζόμενους γίνεται για σύσκεψη την προσεχή Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Φαλήρου για τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη Δράμα, ο Δήμος Προσετσάνης, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο του Δήμου Ελπίδα, διοργανώνει πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων για δέσποτα και δεσποζόμενα ζώα από 8 έως 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Φιλοζωικού Συλλόγου, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν. Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, πρώτο και τρίτο χειμερινό εξάμηνο, με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη γραμματεία της σχολής, τέρμα χάριτος, στο πρώην σανατόριο, κατά τις ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, καθημερινά. Στη Δράμα ξεκινά το Δραμάικα Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας. Υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό. Απόψε θα παρουσιαστούν οι Lambert Jam και Extreme στις 8.30 και συναυλία με τον Στάν Αντιπαριώτη στις 9.30. Την Τρίτη έναρξη με τη Φία Βάντου στις 8.30 και στη συνέχεια η Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική ροκ εμπειρία, και την Τετάρτη στις 8.30 αντίθεσμη, ενώ θα κλείσει το τριήμερο με συναυλία στις 9.30 της Τετάρτης με την Ήβια Δάμου. Η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, πιστή στην παράδοση που θέλει κάθε χρόνο μία από τις θερινές προβολές της να αφιερώνεται σε κοινοφελή σκοπό, διοργανώνει μία ειδική προβολή για αύριο Τρίτη στις 9. Θα προβληθεί η ταινία Μητέρα Πατρίδα, Ισπανική του 2023, στη σκηνοθεσία Αλβάρο Γκάκο. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα με ηρωίδα μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας και συγκεκριμένα για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 5 ευρώ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 3 για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στο νομό Καβάλας καταγράφηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, με τον υδράργυρο να αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 38 βαθμούς Κελσίου, όπως τον Άγιο Χριστόφορο αλλά και το Δάτο. Για σήμερα θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι και αύριο καιρό στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεταστάσεις είναι επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, τον κύριο Κώστα Πανταζή. Κύριε Πανταζή, καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Φτάνουμε προς το τέλος του Αυγούστου. Νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής εικόνα για την επιβατική κίνηση του Αυγούστου και γενικά του φετινού καλοκαιριού.
1: Έτσι ακριβώς, βέβαια, έχουμε μια εικόνα. Δύσκολα αλλάζει. Πιστεύω ότι, όπως και είχα ξαναπεί, ότι είμαστε στα ίδια περίπου επίπεδα με τα πρεσινά. Με μια μικρή κάμψη στο ομολόγιο από Αθήνα για Καβάλα. Τα υπόλοιπα είναι περίπου στα ίδια. Το μεγάλο μας το πρόβλημα όμως, ξέρετε, παραμένει η τιμή των καυσίμων, του πετρελαίου. Μας καίει πολύ σε μια εποχή που λέγαμε ότι με αυτή την κίνηση που έχουμε, ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο κέρδος, ότι δεν έχουμε τη δυναμή να συνεχίσουμε. Αυτό μας το απορροφάει όλο, αυτή η μεγάλη αύξηση. Και δεν ξέρουμε και πώς θα σταματήσει.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα...
1: Είναι μεγάλο το κόστος το δικό μας αυτό το πετρέλαιο. Ξέρετε, εκτός ότι είναι κινητήριο σε εμάς, είναι το μεγάλο μας έξοδο, ανεβάζει όλα τα υπόλοιπα. Ελαστικά, ανταλλακτικά, όλα τα πάντα, τα συναφή αυτά που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν πολύ. Και έτσι μας ανεβάζει υπερβολικά το κόστος. Υπερβολικά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω σαν Ομοσπονδία πρέπει να κάνετε κάποια επιστολή προς το Υπουργείο.
1: Κάνουμε, αλλά δεν βλέπουμε λύση. Δεν βλέπουμε λύση και δεν ξέρουμε ότι, και βλέπουμε ότι δεν σταματάει κιόλας αυτή η αύξηση. Κάθε μέρα από λίγο ανεβαίνει. Δηλαδή περνάει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο, είναι τρελά αυτά τα νούμερα.
0: Βέβαια είναι τρελά και
1: για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Σοβαρά, αλίμονο. 2 ευρώ το λίτρο είναι καταστροφή.
1: Καταστροφή, φυσικά. Γι' αυτό σας λέω ότι δηλαδή όταν μιλάμε τώρα μια επιβατική κίνηση που ήταν παρόμοια με την περσινή και όταν έχουμε 60 λεπτά πετρέλαιο παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να βγει η εξίσωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας και θα δούμε.
0: Μια μόνο ερώτηση.
1: Ακριβώς,
0: να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στη συνέχεια. Μία μόνο ερώτηση τώρα. Τα παραλιακά δρομολόγια ήταν καλά τον Αύγουστο?
1: Ναι, εκτός από τα δρομολόγια των ομολόγων που πλέον τα λέμε και κάθε χρόνο δεν έχουν την ανάλογη κίνηση που είχαν άλλα χρόνια. Τα υπόλοιπα, ναι, το παλιό, η Ραφλίτσα, η Πέραμος, η Κεραμωτή, ναι, είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Πανταζής, ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας.

0: Να πάμε στην Θάσου που πραγματικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει πνιγεί από τουρισμό. Τέτοια εικόνα νομίζω ότι ήταν καλύτερη και από την περσινή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Μαρκιανό, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς πάει η κίνηση τον Αύγουστο στο νησί?
1: Τα πράγματα τον Αύγουστο εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Όπως προείπατε, η εικόνα η οποία έχουμε φαίνεται να είναι και καλύτερη ακόμα και από την περσινή. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν απρόβλητα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όλα είναι ευνοϊκά και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι όπως περιμέναμε όλα πήγανε σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Και αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να επισκεφθούν το νησί μας. Πάρα πολλοί Έλληνες αυτή την περίοδο. Γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε και της τελευταίας στιγμής. Οπότε τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν αρκετές προκρατήσεις δεν είχαν δυνατότητα να βρουν καταλήματα. Και φέτος μας τίμησαν και με το παραπάνω. Η ίδια εικόνα συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα. Φαίνεται και πως αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι με πάρα πολύ υψηλές πληρότητες και ο Σεπτέμβριος, το πρώτο δεκαήμερο, συνεχίζει να έχει μια καλή εικόνα με υψηλές πληρότητες. Άρα προς το παρόν βλέπουμε ότι υπάρχει ικανοποίηση τουλάχιστον όσον αφορά τις αφίξεις.
0: Μάλιστα. Τώρα άκουσα ότι οι πληρότητες έχουν φτάσει στο 95%. Είναι δυνατόν?
1: Και όμως είναι πάρα πολύ υψηλές και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να το διαπιστώσει με μια μικρή έρευνα στις πλατφόρμες που κυκλοφορούν, τις πλατφόρμες των κρατήσεων, για να μην μπαίνει στη διαδικασία των τηλεφωνημάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα είπατε ότι αυτό το διάστημα είχαμε πολλούς Έλληνες στο νησί. Ποιες άλλες εθνότητες είναι αυτές που κυριαρχούν? Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι οι Ρουμάνοι, έτσι?
1: Φυσικά, οι Ρουμάνοι είναι μια εθνικότητα που τα τελευταία χρόνια αποτελεί την πλειοψηφία στο νησί και παρόλη τη μικρή μείωση που παρουσίασε φέτος συνεχίζουν να έχουν τα πρωτεία.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον την περίοδο αυτή των δύο μηνών, του Ιουλίου και του Αυγούστου. Έχουμε ένα ικανοποιητικό δείγμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ όταν κάποια χώρα βρεθεί σε συνθήκες προβλημάτων, κάποια άλλη να είναι αυτή που συμπληρώνει το κενό που προκύπτει.
0: Mm-hmm. Με τους Βορειοευρωπαίους τι έγινε φέτος?
1: Συνεχίζουμε, είναι καλύτερα από πέρυσι και το επόμενο έτος τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμα καλύτερα. Αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, έχουμε ραντεβού με μια αεροπορική για τη Βόρεια Ευρώπη. Έρχεται η Γενική Διευθύντρια εδώ. Στις αρχές του Σεπτέμβρη έρχονται οι εκπρόσωποι των Άγγλων, την Jet2, για να δουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τα αρτητικά προγράμματα που ξεκινάνε τον Μάιο και καινούργιες προσπάθειες που γίνονται για τη Βόρεια Ευρώπη, έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτό το οποίο έχουμε σαν στίχημα, να δυναμώσουμε τους μήνες τους πλαϊνούς, το Μάιο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να είναι ακόμα ικανοποιητικότερα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαρκιανέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Θάσου.

0: Τώρα θα πάμε στο αστικό κτέλ της Καβάλας, εκεί όπου λύθηκε το πρόβλημα και λύθηκε οριστικά από ό,τι φαίνεται, με τα λεωφορεία τα οποία εισέρχονται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Υπήρξε ένα τυχές συμβάν με ένα λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Εκεί υπήρξε μια αντίδραση από τη διοίκηση του νοσοκομείου που αρχικά είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί τα λεωφορεία να εισέρχονται στο χώρο εκεί του νοσοκομείου, μέσα δηλαδή στο περιφραγμένο, εκεί όπου είχαν μια αφετηρία να το πούμε, αλλά μετά το θέμα λύθηκε και από ό,τι φαίνεται λύθηκε οριστικά. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Όντως, όπως προείπατε, η αρχική τοποθέτηση του διοικητού του νοσοκομείου ήταν αυτή που είπατε, να μην μπαίνουν και να μην εισέρχονται τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία δηλαδή, μέσα στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Αλλά μετά από απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, η πλειοψηφία είπε, νομίζω, ότι να πηγαίνουν μέσα στο αρχικό του δρομολόγιο τα λεωφορεία και να επανέλθει στην αρχική της δρομολόγηση της νούμερο 11 του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Με μια απόβαση του ΔΣ τους και όχι του διοικητή του νοσοκομείου. Και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και το ΔΣ του νοσοκομείου, καθώς επίσης και τον ίδιο τον διοικητή του νοσοκομείου, που επανήρθαμε στην αρχική μας δρομολόγηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς έχει η κίνηση επιβατική αυτό το διάστημα?
1: Η κίνηση, μπορώ να πω ότι πάλι να πω για τους συναδέλφους μου οδηγούς πως είναι ήρωες εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα την καλοκαιρινή περίοδο έχει πάρα πολύ τουρισμό εδώ στην πόλη μας και οι συνάδελφοί μας οδηγοί εδώ, τι να σας πω, δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι έχετε ακόμη και κίνηση και προς τον Πάτη, αυτά τα δρομολόγια πώς έχουνε?
1: Ναι, συνεχίζονται τα δρομολόγια στον Πάτη, η πιβατική κίνηση είναι ικανοποιητική, μπορώ να πω, και όταν θα ανοίξουν τα σχολεία πιστεύουμε ότι θα σταματήσει το δρομολόγιο να μεταφέρουμε στον Πάτη δηλαδή κόσμο.
0: Ωραία. Με την αφετηρία εκεί στη Δοϊράνης έχουμε καμιά εξέλιξη?
1: Είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε μία εκεί μπροστά στο 180 και μία λίγο μετά το 36-60. Περιμένουμε τώρα από τον Δήμο να μας πει πότε και τι και να πάμε εκεί λίγο να ασχοληθούμε και να το δείξουμε ακριβώς το σημείο που θέλουμε να είναι εκεί η αφετηρία στο 36-60 και στο 180.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με τις βενζίνες τι γίνεται, με τα καύσιμα, μάλλον με το πετρέλαιο, γιατί σας έχει ρημάξει αυτή η αύξηση των τιμών?
1: Οπωσδήποτε μας έχει ρημάξει. Το πετρέλαιο όπως μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει και τώρα σταθεροποιήθηκε γύρω και στα 2 ευρώ, οπότε καταλαβαίνω τη δυσκολία, γιατί το α και το ω για μας είναι το καύσιμο, δηλαδή το ντίζελ που βάζουμε στα λεωφορεία μας κάθε μέρα. Και καταλαβαίνετε τη δυσκολία που περνάμε οικονομικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Μας καλύψατε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το πνευματικό κοινό της Καβάλας. Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε τώρα στην κοινότητα του Αμυγδαλαιώνα, στον πρόεδρό της, τον κύριο Δημήτρη Πουσαϊτίδη, να μας ενημερώσει για το αίτημα που έχουν για την επαναλειτουργία του Δήμου των Φιλίππων. Κύριε Πουσαϊτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ασβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, αρκετές κοινότητες από ό,τι ξέρω θέλουν να ξαναδημιουργηθεί ο Δήμος Φιλίππων.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο οι κοινότητες αλλά και όλος ο κόσμος του πρώην Δήμου Φιλίππων θέλει ξανά την ανασύσταση του Δήμου Φιλίππων, θέλει κοντά το Δήμο, τη διοίκηση του Δήμου, θέλει να λύνονται προβλήματα άμεσα και γρήγορα και όχι μακροχρόνια, και γι' αυτό το λόγο μας παρότριναν να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια αυτή έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν, αν δεν είχε θετικά

0: οι δυνατότητες για να επιληθούν θέλουν χρόνο. Δεν τα ισιοπεδώνουμε όλα, έχουν γίνει πράγματα, αλλά νομίζουμε ότι αν γίνει ένας μικρός, όπως σας είπα, και ευέλικτος Δήμος, πολλά προβλήματα θα λύνονται πολύ γρήγορα και όχι με την πάροδο αρκετών μηνών.
1: Mm-hmm. Τώρα το κυριότερο πρόβλημα, για παράδειγμα, για την δική σας κοινότητα, ποιο είναι, κύριε Πουσαϊτίδη?
0: Το κυριότερο πρόβλημα για όλο το Δήμο, Φιλίππων, κύριε Σβεστά, είναι η αμεσότητα, δηλαδή η επαφή της διοίκησης με τον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει ότι η διοίκηση είναι μακριά του και, όπως σας είπα, τα προβλήματα της καθημερινότητας λύνονται με αργούς ρυθμούς.
1: Mm-hmm. Κυκλοφοριακό πώς πάει? Από ό,τι βλέπω συμμορφώθηκαν οι περισσότεροι οδηγοί και πάνε σιγά.
0: Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, την σήμαση, το τρέξιμο και όλα αυτά, ναι, έχουν συμμορφωθεί, αλλά οι ουρές δεν πάβουν να υπάρχουν. Είναι ο κύριος δρόμος που έχουμε πει πολλές φορές, περνώνει την Καβάλα με τη Δράμα. Εχθές η ουρά το απόγευμα, κύριε Σβεστά, ήταν 2 στροφές πάνω από το Σταύρο.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση εχθές το απόγευμα. Αλλά αυτό, ο δρόμος αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Ο Ε61, από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ, δεν προχωράει. Όπως σας έχω πει και παλιότερα, βλέπω ότι αυτός ο δρόμος αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Επομένως, ο δρόμος είναι αυτός, θα πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή εμείς οι οδηγοί. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Ο κυκλικός ο κόμβος που λέγαμε έξω από το αεροδρόμιο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτός. Βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε, ούτως ώστε αυτές τις ώρες αιχμής να μπορεί να δοθεί μια λύση, να μην υπάρχουν αυτές οι ουρές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Σβεστά, για την επικοινωνία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πουσαϊτίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Αμυγδαλαιώνα Σταυρού.

0: Να πάμε τώρα στο χώρο των ταξί, στο σωματείο των ιδιοκτητών ταξί Καβάλας, στον πρόεδρό του, τον κύριο Βασίλη Αντώνα, να μας ενημερώσει λίγο για το πώς έχει η επιβατική κίνηση αυτό το διάστημα. Ξέρουμε ότι για την περίοδο του 15 Αύγουστου τα πράγματα ήταν πολύ καλά. Κύριε Αντώνα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, η επιβατική κίνηση ήταν αρκετά καλή. Είμαστε αρκετά ικανοποιητικοί, ικανοποιημένοι σε όλο το θέμα. Ιδίως το τρίμηνο του 15 Αύγουστου, ο κόσμος προτίμησε πάρα πολύ το ταξί για τις μετακινήσεις του, τόσο για τις παραλίες, όσο και για τη διασκέδασή του και επίσης για τις εκκλησίες. Υπήρχε αρκετή μεγάλη ικανοποίηση.
0: Mm-hmm. Οι τουρίστες προτίμησαν το ταξί αυτό το διάστημα.
1: Οι τουρίστες το προτίμησαν και όσο υπάρχει ακόμα ο τουρισμός, πραγματικά το προτιμούν το ταξί για τις μετακινήσεις τους.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πώς έχει η κατάσταση με τα καύσιμα, πώς τα καταφέρνετε, οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση τον μήνα Αύγουστο ήταν αρκετά ικανοποιητική, ήταν βελτιωμένη. Τα καύσιμα έχουμε κολλήσει κοντά στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη όσο αφορά τα καύσιμα. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να μειωθούν. Mm-hmm. Αυτό είναι το κακό. Είναι μεγάλος βαθμός φυσικά για εμάς τα καύσιμά μας, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Με εκείνη την πιάτσα, μάλλον με εκείνη την αφετηρία, το στιγκ κοκτέιλ για την

0: Θόδωρο Γιάννης, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, όχι, προς το παρόν δεν υπάρχουν κάποια νέα. Όπως είχαμε πει και πριν από μέρες, ότι για εκεί έχουν εγκριθεί κάποια σφύρια να μπουν, κάποια σταθμή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οπότε λίγο έχουν αλλάξει τα πλάνα. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τις καινούργιες μελέτες.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Α, είναι σε εξέλιξη κάποιες μελέτες από την πλευρά του Δήμου, δηλαδή?
1: Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε τι θα γίνει, αν τελικά γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τι γίνεται τώρα? Εσείς φαντάζομαι σιγά σιγά αρχίζετε να, αφού τελειώσει και ο Αύγουστος, προετοιμάζεστε για την περίοδο του φθινοπόρου, έτσι?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αρχίζει η πτώση γενικά σε όλη την πόλη, όχι μόνο στο δικό μας το κλάδο. Καταλαβαίνετε ότι όσο κρατάει ο καιρός, θα είμαστε ακόμα λίγο καλά. Μετέπειτα θα προετοιμαστούμε για φθινόπωρο και για τον χειμώνα σιγά σιγά.
0: Ωραίοτατα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Βασίλης Αντώνας, ο πρόεδρος Σωματείου Ιδιωτών Ταξί Καβάλας.

0: Συνέχεια, τώρα ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 30 λεπτά της ώρας, 9.30, και να πάμε τώρα στη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, στον κύριο Ιορδάνη Παπαντίδη, να μας δώσει λίγο την άποψή του αναφορικά με αυτό το διάστημα, πώς βλέπει τα πράγματα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών κτλ. Κύριε Παπαντίδη, καλημέρα σας καταρχήν και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ορίστε.
0: Λέω, ενημερώστε μας, πείτε μας την άποψή σας.
1: Αυτή τη βδομάδα και άλλη, κυρία Σβεστά, είναι όλα για την έκθεση, έτσι. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό. Τώρα αυτό που είπε για εκλογές δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα εντάξει, ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει. Από εκεί και πέρα αυτή τη βδομάδα και άλλοι είναι όλοι σε προετοιμασία λόγω της έκθεσης. Αναμένουν, όχι εγώ και πολλοί, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εμείς ως πάντα έρχονταν κάποιο κλιμάκιο στην Καβάλα και σε άλλους νομούς φυσικά. Εγώ μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάτι, δηλαδή αν γίνει η επίσκεψη αυτή τη βδομάδα ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, και μιλάω πριν την έκθεση για τα κλιμάκια, έτσι. Αναμένουμε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας για την έκθεση. Από εκεί και πέρα θα έχουμε παρουσία εμείς ως νότο και ως τοπικές της Καβάλας. Κάποια άτομα θα πάμε, δηλαδή κάποια άτομα θα έχουν παρουσία στην έκθεση και αναμένουμε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι ως τώρα. Τώρα για εκλογές δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αυτά που ξέρει και αυτά που ξέρει ο κόσμος. Και αυτά που ξέρετε και εσείς και αυτά που ακούμε, ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει θα γίνουν τη νέα χρονιά, κάποιοι άλλοι λένε μετά τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Και ένα άλλο θέμα που είναι, γίνεται πολύ δόρια τις υποψηφιότητες, τα γνωρίζετε αυτά νομίζω.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και σε όλη την Ελλάδα και σε τοπικό επίπεδο φυσικά.
0: Τώρα να, ακούστηκε ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλει να είναι υποψήφιος ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, και από την άλλη υπήρξε και μία δήλωση ότι πολιτικούς στελέχους ή τέλος πάντων στον τύπο διαβάσαμε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο γι' αυτό, θα πρέπει να παραιτηθεί από αντιπεριφερειάρχης για να είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Φυσικά και τα γνωρίζω και έχω άποψη. Καταρχήν να πω ότι ο Αλέκος ο Ιωσήφιδης είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα και δικαιολογημένη, μπορώ να πω, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Έχει στα κομματικά παρουσία, δηλαδή κατέβηκε το 12 ως πρόεδρος συνόδου, έχασε για λίγο, θυμάστε από το τότε τον πρόεδρο συγχωρημένο τον κύριο Φθημιάρη, από εκεί και πέρα διατέλεσε μέλος της ΝΟΔΕ, εξελέγει για τρίτη φορά περιφερειακό σύμβουλος, έχει δηλαδή, γι' αυτό λέω το κύριο, έχει παρουσία και στα κομματικά όργανα. Τελευταία να πω και κάτι, σε παρέθεση ως εσωκομματικός μου αντίπαλος στην Πολιτική Επιτροπή. Το λέω έτσι γιατί ο Αλέκος με είχε πάρει τηλέφωνο. Εγώ, από ό,τι ξέρω, τα τελευταία χρόνια εγώ ήμουν στην Πολιτική Επιτροπή. Μου πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, με είδε ότι θέλει να είναι, έχει κάποιες συνεργασίες. Τον είπα και φυσικά να είναι ο Αλέκος. Δηλαδή, εξελέγει ο Αλέκος και έχασα εγώ. Αλλά καμία σχέση αυτό. Επιμένω, είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα. Όσο για αυτά που κυκλοφορούν και λέγονται δημόσια και στα site και τέτοια από κάποιον της Καβάλας εδώ, από κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει, μπορεί να είναι εκλεγμένος στο κόμμα, τέλος πάντων δεν έχει σχέση με το κόμμα. Ο ίδιος του πολλές φορές επαναλαμβάνει, δεν θέλω να έχω σχέση με την τοπική Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε δηλαδή ένας άνθρωπος που λέει δεν θέλω να έχει σχέση, είναι μέσα στο κόμμα και δεν έχει να έχει σχέση με εμάς, να λέει αυτός, το είπε λέει ο Πρωθυπουργός, όχι δεν είναι έτσι κυρία Σβεστά. Δηλαδή ο Αλέκος Ιωσήφιδης είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Αν εννοεί τους χωρικούς, οι χωρικοί είναι 54 είναι σε όλη την Ελλάδα, η θεματική είναι πάνω από 150. Και το πρωτόκολλο το έχει ο χωρικός. Αν το είπε αυτό όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρουμε τι εννοούσε. Κατά τη γνώμη μου αποκλείεται να εννοούσε τους θεματικούς. Αλλά εγώ πιστεύω ούτε και οι χωρικοί. Ορίστε.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ούτε και οι χωρικοί θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί οι χωρικοί έχουν το πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στην Καβάλα είναι ο Μαρκόπουλος εδώ. Και πέραν αυτού, να πω και για τον Μαρκόπουλο και κατ' επέκταση, είναι ότι είναι ιδίως συνεπής, παρόλα που ήταν σε ψηφοδέλτιο που δεν είχε το χρήσμα, είναι η πιο συνεπή στην καβάλα η αντιπεριφερειάρχης, είναι ο Μαρκόπουλος και ο Σιμπίδης. Τι να κάνουμε και σε οικονομικές υποχρεώσεις και σε όλα. Το να λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εντάξει προς το κόμμα να κάνει κριτική στον Αλέκο τον Ιωσιμπίδη, δεν το δέχομαι κι εγώ. Mm-hmm. Είναι κατακριτέο.
0: Yes.
1: Από άνθρωπο που σας λέω δεν έχει μηδέν προσφορά στο κόμμα και είναι εκλεγμένο σε όλα. Και λέει αφήνει εχμές για μας σχεδόν ύβρις για τα κομματικά στελέχη την οργάνωση του κόμματος. Και έχει τώρα άποψη αυτός, αλλά αυτό είναι φοβία νομίζω, φοβία και ητοπάθεια το να λέει δεν έχει δικαίωμα ο κάθε Ιωσιφίδης χωρικός στην θεματικός στην Ελλάδα. Αυτό έχω να πω.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ήσασταν...
1: Επαναλαμβάνω, είναι για μένα μακάρι μια πολύ καλή υποψηφιότητα και δικαιολογημένη του Αλέκου του Ιωσιφίδη για την καβάλα.
0: Ωραίοτατα. Ήσασταν σαφέστατο, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ιορδάνης Παπαντίδης, αντιπρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο τεχνικό επιμελητήριο, στον πρόεδρο του, κύριο Σωτήρη Λαζαρίδη, να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στον φορέα τους. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα παραδώσει τη σκυτάλη του όπως είχε συμφωνηθεί, ενώ αφήνει πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα την συμφωνία του Δήμου της Καβάλας με το ΤΕ για το παλιό, το δύο υπέροχα εμβληματικά κτίρια που θα τα αξιοποιήσει το τεχνικό επιμελητήριο εδώ στην Ανατολική Μακεδονία. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Στα, καλημέρα και τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη σας?
1: Έφτασε ο καιρός του πλήρωμα του χρόνου που λέμε, να δώσουμε τη σκυτάλη στον συνάδελφο από την Δράμα, εκπρόσωπο της παράταξης μηχανικής της Δράμας, τον Κώστα του Παράσκου, πολιτικό μηχανικό, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο που έχουμε αναλάβει εμείς από το 2024 μέχρι το 2028, όπου θα είναι και η επόμενη εκλογή του τεχνικού επιμελητηρίου. Είναι μια τίμια και ειλικρινή συμφωνία που είχε γίνει τον Μάιο του 2024 για την εκπεριτροπή σε θητεία των δυο μας, των δύο μεγάλων παρατάξεων που είναι στο τεχνικό επιμελητήριο. Είναι η δικιά μας η παράταξη Ορμπή, είναι η παράταξη Μηχανική της Δράμας, με την οποία έχουμε. Είναι αυτή η συμφωνία και βέβαια και η παράταξη, η μεγάλη παράταξη της Δέλτα Καπαμή, που η οποία πολιτικά, ο πολιτικός της φορέας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δίνεται ο χώρος και ο χρόνος σε νέους ανθρώπους και από άλλες παρατάξεις, χωρίς αλαζονίες και χωρίς ηγεμονισμούς, να δείχνουν, να μπορούν να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν στο τεχνικό μιλητήριο, στα περιφερειακά τμήματα αυτά, στα οποία όλοι γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι μεταξύ μας, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, επομένως και η θητεία πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς σκαπανεβάσματα, χωρίς κενά διαστήματα, και όταν θα γίνει ο προλογισμός στα της θητείας αυτής, δεν θα είναι μόνο η δική μου περίοδος, θα είναι μια ενιαία θητεία, μια τετραετή θητεία, και στο τέλος αυτής της θητείας θα πούμε τι κάναμε ή τι δεν κάναμε ή τι θα μπορούσαμε ακόμα να κάνουμε καλύτερα. Και φυσικά θα τεθούμε στην κρίση του κόσμου, των μηχανικών, το 2028, το Μάιο του 2028, που θα ξαναγίνουν πάλι οι εκλογές στα τεχνικά επιμελητήρια της χώρας. Μέχρι τότε, μέχρι που να γίνει αυτή η παράδοση της σκυτάλης, όπως είπατε και εσείς,
0: ναι,
1: περιμένουμε να γίνει η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του εμβληματικού κτίριου του παλιού οδείου με το διπλανό στο τεχνικό επιμελητήριο. Μια σύμβαση που θα υπογραφεί από τον πρόεδρο του ΤΕ, τον Γιώργο του Στασινό, και τον δήμαρχο Καβάλα, τον Θόδωρο του Μουριάδη. Αυτό περιμένω, κύριε Σβηστά, να γίνει και αυτό, και μετά έτσι να πάω λίγο στην άκρη για να έρθει ο επόμενος, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε αναλάβει σε αυτήν την θητεία, την τετραετή θητεία του 2024-2028.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς. Ήταν ο κ. Σωτήρης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 41 πρώτα λεπτά της ώρας. Επόμενος σταθμός, ο Σύλλογος Κατοίκων Κηπούπολης Καλαμίτσας, που διοργάνωσαν το Σαββατοκύριακο μια εκδήλωση Χρώματα και Αρώματα. Θα μπορούσε να του πει κανείς και φεστιβάλ, για να τονώσουν έτσι την κίνηση στην περιοχή αυτή, σε αυτή την συνοικία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Μωυσίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από όσο ξέρω, καρφίτσα δεν έπεφτε το διήμερο. Παρασκευή και Σάββατο ήταν.
1: Πολύ σωστά. Παρασκευή ήταν πάνω στο Σοφοκλή Βενιζέλου, όπου βρίσκονται τα καταστήματα της περιοχής οι επιχειρήσεις. Και το Σαββάτο ήταν κάτω στην Καλαμίτσα, στον Αλεξάνδρα Δήμογλου, στον εξωτερικό χώρο στις Μπασχέτες. Πάρα πολλοί κόσμος, όντως. Και εμείς δεν περιμέναμε τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις, έρχεται να τις γνωρίσει, μικρή, μεγάλη, Παρασκευή και Σαββάτο. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την προσέλευση.
0: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, έτσι, γιατί συνήθως γίνονται και καταγγελίες. Τι ώρα το λήξατε το πάρτι, το διήμερο?
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή είχαμε βάλει σαν ωράριο για τις εκδηλώσεις 7 με 11. Οπότε 11 η ώρα ενημερώσαμε τα καταστήματα εστίασης. Μαζεύτηκαν ό,τι ήταν να μαζευτεί πάνω από το δρόμο και ανοίξαμε το δρόμο. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Τα αυτοκίνητα κινούνταν από πλευρικά από τις παράπλευρες οδούς. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Το Σαββάτο, από την άλλη, ξεκινήσαμε στις 8 ώρα το απόγευμα. Στις 1 η ώρα το βράδυ ακριβώς, κλείσαμε τη μουσική. Αυτό το κάνουμε κάθε τα τελευταία 2 χρόνια, βασικά πέρυσι και φέτος, έτσι ώστε να γνωρίζει η γειτονιά, να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι ότι στις 1 η ώρα, καλός ή κακός, σεβόμενοι τα ωράρια κοινής ησυχίας, θα κλείσει η μουσική. Υπάρχει μια ανεκτικότητα από τη γειτονιά, από τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται μία φορά το χρόνο και μας επιτρέπουν στην ουσία, με την άδεια των κατοίκων, να μπορούμε να παίζουμε τη μουσική μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μωυσίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και του χρόνου γεροί να είμαστε.
0: Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Μωυσίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων Καλαμίτσας Κηπούπολης, και συνεχίζουμε.

0: Να ολοκληρώσουμε τώρα τις επαφές μας με την κυρία Φιλόσοκλου, την πρόεδρο του συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων, να μας ενημερώσει για ένα διήμερο εκδηλώσεων που θα έχουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, σε μια περίοδο που είναι και η αποκορύφωση του καλοκαιριού. Κυρία Φιλόσοκλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας λίγο, κάντε μας μια ενημέρωση για να, μια που μας ακούει ο κόσμος για να ανταποκριθεί.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 29 και 30 Αυγούστου, mm-hmm. αυτό το Σαββατοκύριακο σας περιμένουμε στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη, όπου ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλίππων διοργανώνει το πρώτο Kids Expo στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι μια έκθεση η οποία απευθύνεται σε παιδιά και σε γονείς. 30 φορείς, και τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, θα έχουν το περίπτερό τους ο καθένας, όπου θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες του προς τα παιδιά και προς τους γονείς. Με διάφορες έτσι δράσεις ο κάθε σύλλογος, ο κάθε φορέας θα έχει και μία δράση για τα παιδιά. Είναι κάτι όμορφο, κάτι ενημερωτικό. Θέλω να σας πω ότι λαμβάνουν μέρος η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, η κινητή βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης. Με μεγάλη χαρά θα έρθει το χαμόγελο του παιδιού, η ανακύκλωση, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, αθλητικά σωματεία, υπηκός όμιλος του ΔΑΤΟΥ. Έτσι θα γίνει μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή, ένα διήμερο γιορτινό αφιερωμένο ακριβώς στα παιδιά, για να αποφασίσουν τα παιδιά, τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς, για την καινούργια χρονιά που έρχεται και τις δραστηριότητες που θα κάνουν τα παιδιά τους, για το ποια φροντιστήρια θα ακολουθήσουν και όλα τα συναφή.
0: Μάλιστα. Αυτό πρώτη φορά οργανώνεται, κάνω λάθος?
1: Αυτό οργανώνεται πρώτη φορά και είναι και το πρώτο που γίνεται στην Ελλάδα, έχω να σας πω. Ναι, αυτή την ιδέα εμείς την έχουμε πάρει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα ταξίδι του στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα στη Σόφια διοργανώνεται ένα τέτοιο μεγάλο Kids Expo κάθε χρονιά. Και έφερε την ιδέα σε εμάς το Σύλλογο. Με μεγάλη χαρά βέβαια όλοι το δεχτήκαμε να το οργανώσουμε. Και είναι μέσα στα σχέδια και αυτά του Εμπορικού Συλλόγου να πάει καλά και να καταφέρουμε και αυτό να το θεσμοθετήσουμε.
0: Γιατί όχι. Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο, κατά τα άλλα πώς εξελίσσεται η εμπορική κίνηση αυτό το διάστημα?
1: Στο μήνα Αύγουστο πήγε καλά. Οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαμε στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό όμως ήταν μέσα από έτσι, συζητήσεις που έχουμε κάνει και με άλλους συλλόγους και ανθρώπους της αγοράς. Είναι γενικό το κακό, ήταν γενικό. Γενικά δεν ήταν ένα από τα πολύ δυνατά καλοκαίρια. Ωστόσο, ο μήνας Αύγουστος λίγο μπόρεσε και ισοφάρισε την πτώση που είχαμε στον Ιούνιο και, και τον Ιούλιο.
0: Και από όσο γνωρίζω, είχατε και πολλούς τουρίστες μέσα στον Αύγουστο. Πάρα πολλοί ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
1: Mm-hmm. Είχαμε πραγματικά, και αυτό το οποίο το φαινόμενο παρουσιάστηκε και φέτος που το είδαμε πλέον πολύ καλά εμείς εδώ στις Κρινίδες, είναι ότι είχαμε και όχι μόνο επισκέπτες, αλλά είχαμε και πραγματικά τουρίστες οι οποίοι μέναν εδώ και σε ξενοδοχεία και σε Airbnb, που έχουν έρθει για να κάνουν τις διακοπές τους στην Καβάλα. Mm-hmm. Πραγματικά αυτό έτσι μας έδωσε λίγο θάρρος. Βλέπουμε ότι πλέον και οι Κρινίδες έχει μπει στον τουριστικό χάρτη του νομού. Και κάνουμε και εμείς όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε για να το ενισχύσουμε όλο αυτό.
0: Και έχει όλο το πακέτο η περιοχή, και νομίζω ότι αναδείχθηκε και με τους αγώνες με το cross που γίνονται.
1: Πολύ πραγματικά, και με τους αγώνες του motocross και με τις δράσεις που κάνουμε εμείς ως εμπορικό σύλλογος, ας πούμε, και με το μουσικό σταυροδρόμι Φιλίππων που είχαμε την 16 Αυγούστου. Είχαμε πάνω από 4.000 έτσι, επισκέπτες που ήρθαν να παρακολουθήσουν την συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Γενικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προβληθεί εδώ ο τόπος και να ενισχυθεί η τοπική αγορά. Mm-hmm. Και νομίζω είμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Να πούμε ότι και την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, τώρα 26 του μήνα, η Περιφέρεια διοργανώνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη, αναδεικνύοντας μέσα στους στόχους το να αναδείξει κάποια μνημεία της περιοχής. Ένα από αυτά τα μνημεία είναι και η Βασιλική Έκδοση των Τυχών, είναι η Έξτρα Μούρους στην πλατεία Πελεκανίδου, που θα γίνει μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία το βράδυ στις 8.30 με είσοδο ελεύθερη. Μια εκδήλωση την οποία τη χαιρετίζουμε πάρα πολύ ως εμπορικός σύλλογος, διότι μέσα στα πάγια αιτήματά μας ήταν και η ανάδειξη, είναι και η ανάδειξη μάλλον της Έξτρα Μούρους, με σκοπό να αυξηθεί η επισκεψιμότητα προς τα μέσα, προς το κέντρο της, των Κρινίτρων και της αγοράς. Γίνονται πράγματα, γίνονται καλά πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Τα λασπόλουτρα πώς πήγαν φέτος?
1: Τα λασπόλουτρα φέτος επίσης Ιούνιο-Ιούλιο με την πληροφόρηση που είχα δεν ήταν τόσο καλές οι κρατήσεις. Τώρα προς τον Αύγουστο και εκεί λίγο αυξήθηκαν. Εντάξει, εκεί έχουμε και μία λίγο ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι το γεγονός ότι δεν λειτουργούν εξ ολοκλήρου με το 100%. Ελπίζουμε ότι από του χρόνου πλέον η κατάσταση αυτή θα αλλάξει. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Δήμου τουλάχιστον. Ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά και ο απότερος στόχος βέβαια είναι να λειτουργεί και σε 12μηνη βάση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Φιλόσοβλου Ευγενία, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων, με την οποία ολοκληρώσαμε σήμερα τις επαφές μας με τους φορείς της Καβάλας. Και βέβαια θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθούμε λίγο και στον καιρό, στις καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου, 38 στην ευρύτερη περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και της Θάσου. Από την άλλη βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, όχι έκθεση στον ήλιο και όπως το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, το κυριότερο να πίνουμε πολλά υγρά, κυρίως νερό. Φαίνεται πως ο μήνας Αύγουστος μας επεφύλασε αυτή την έκπληξη, δυσάρεστη, ξεδυσάρεστη, αυτή είναι. Καλώς ή κακώς είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού και πρέπει να συμβιβαστούμε με τις καιρικές συνθήκες. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα, σε λίγα λεπτά στις 10. Θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Παντοζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη με την δύο ώρα εκπομπή τους. Από μας όλους ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντά με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. σε εξαρσία εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και να σταματήσουμε στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Ο Χάρτης Επικαιρότητας είναι η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται καθημερινά από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Να σας πούμε ποιοι είμαστε αρχικά.
1: Η Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης.
1: Καλημέρα,
0: στο άλλο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στη Γιώτα Δημούδη που επιμελείται τον ήχο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους συναδέλφους από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που μας υποστηρίζουν είτε τεχνικά είτε δημοσιογραφικά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Να υπενθυμίσουμε.
1: Ναι, μπορείτε να μας ακούτε στα FM από την Καβάλα στους 96,3 αλλά και από τον Εύρο στους 101 και στους 103,5. Επίσης διαδικτυακά μέσω του rteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Δεν ξέρω πώς τα περνάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή και πώς τα περνάτε αυτές τις μέρες.
1: Δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε σήμερα, έπρεπε να είναι η σωστή ερώτηση.
0: Ναι, και σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι. Εχθές είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα, παρά το γεγονός και λέω για Καβάλα γιατί μιλάμε για παραθαλάσσια περιοχή. Αυτό μου έλεγε και ο Γιάννης Κερλίδης το πρωί από την Ορεστιάδα. Mm-hmm. Ναι, είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, αλλά είστε στην Καβάλα. Πώς τις βιώνετε? Σε γενικές γραμμές, οι περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα είναι λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι και το βράδυ είχε και ένα ωραίο αεράκι.
1: Δεν το λέω. Αργά το βράδυ. Όμως.
0: Ναι, μέχρι το πρωί που έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν καλό ύπνο.
1: Ναι.
0: Που άλλοι δεν το είχαν αυτό, γιατί βλέπω και τις θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί. Εδώ το ΜΕΤΕΟΚΑΒ δίνει για την περιοχή της Καβάλας να φτάνει σε διάφορες περιοχές όπως τον Άγιο Χριστόφορο ή στο Δάτο τους 38 βαθμούς.
1: Χθες, ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.
0: Και το Δάτο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Καβάλα, να έχει 30 βαθμούς. Πρωί-πρωί. Να ξεκινάει με 30-31 ναι. βαθμούς. Δύσκολο.
1: Και τώρα που ρίχνω μια ματιά έτσι στις mm-hmm. θερμοκρασίες, τόσο είναι δηλαδή και στο κέντρο της Καβάλας και στο Δάτο που λες.
0: Φτάσαμε στους 30.
1: Και στο Παλαιοχώρο, Ελευθερούπολη, τόσο εκεί κυμαίνει.
0: Γιατί είχαμε
1: και
0: ξεκινήσει με 27 βαθμούς περίπου.
1: Ναι, ναι, τόσο είμαστε. 29 με 30 ναι. ρίχνουν οι σταθμοί.
0: Τώρα, το πρόβλημα είναι η υγρασία. Αυξημένα επίπεδα υγρασίας, άρα αυτή η ζέστη γίνεται αφόρητη. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Είναι δύο μέρες, τρεις, όσες διαρκέσουν. Ναι. Θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, έτσι ώστε να φροντίσουμε όσο το δυνατόν να περάσει αυτό το δύσκολο, ζεστό διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο, όσο πάει. Mm-hmm. Με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για τον καθένα μας και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, για τα μικρά παιδιά, για τα ζωάκια. Και φυσικά για ανθρώπους που πάσχουν από νόσια, από χρόνια νοσήματα, γιατί και εκεί επιβαρύνονται με αυτή τη ζέστη και την υγρασία. Πρέπει ναι. να τους προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και λίγο κλιματιστικό παραπάνω αυτές τις μέρες, εντάξει.
0: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, έχουμε κλιματιστικά. Ναι. Ναι. Και τον ανεμιστήρα και το κλιματιστικό δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι πήγαμε καλά. Ναι.
1: Πάντως θα επιστρέψουν τα μελτεμάκια, οπότε θα φύγει αυτή η υγρασία. Και αναμένεται έτσι λίγο να δροσίσει κυρίως το βραδάκι. Βέβαια αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Στο χάρτη πρόβλεψης που ισχύει για σήμερα, ας πούμε, είμαστε στο κίτρινο στην υψηλού, στον υψηλού κινδύνου. Ο νομός Καβάλας και η Θάσος και ο Εύρος από ό,τι βλέπω.
0: Και η Ροδόπη.
1: Και η Ροδόπη, σωστά. Mm-hmm. Ναι, και επίσης περιμένουμε κάποια αστάθεια κυρίως στα βόρεια της Δράμας, εκεί κάτω τον Ευρωκόπη περισσότερο, για τις μεσημεροαπογευματινές ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Αυτή η αστάθεια έριξε κάποιος και
1: ναι, αυτό είναι κυρίως η κεραυνική δραστηριότητα που απασχολεί, γιατί και την Παρασκευή και το Σάββατο είχαμε δύο περιστατικά εκδήλωση πυρκαγιάς, η μία μάλιστα θεσεδίσβατη περιοχή σε 1800 μέτρα υψόμετρο την Παρασκευή. Αλλά τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής λειτουργήσαν, σηκώθηκαν άμεσα ένα αέρια μέσα, ο Δήμος συνέδραμε με υδροφόρες, κινητοποιήθηκαν εθελοντικές ομάδες και κατάφεραν και στις δύο περιπτώσεις να τη θέσουν πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Ναι. Είχαμε βέβαια και στην άλλη πλευρά, στην πίσω πλευρά του Παγκαίου, από την πλευρά του νομού Σερών, ναι, την Πυρκαγιά, που πάνε να πει ότι οι μέρες είναι δύσκολες.
1: Ναι, ήταν αυτό.
0: Είναι δύσκολες, είναι μέρες ύπουλες. Και επειδή και ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών μας δείχνει στο κίτρινο, που δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ησυχάσουμε, το κίτρινο είναι, μπορεί να μην είναι πορτοκαλί, να μην είναι κόκκινο, αλλά πάντα είναι ένας συναγερμός. Ότι πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, και νομίζω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό και σίγουρα λειτουργούν σε επίπεδα συναγερμού, ανεξάρτητα το τι δείχνει ο χάρτης.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την έναρξη της εκπομπής. Mm-hmm. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και βλέπουμε και τα θέματα μας.
2: Όταν χαρά πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα και υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που η σημερινή ημερομηνία 24 Αυγούστου μας φέρνει. Να επιλέξουμε όμως μια έτσι πολύ σημαντική παγκόσμια έτσι είδηση. Κατάσταση η οποία συνέβη το 79 μετά Χριστόν, όταν είχαμε την έκρηξη του Βεζούβιου με καταστροφική ισχύ που εξαφάνισε κάτω από ηφαιστειακά υλικά την Πομπία και το Ηράκλειο ή Ερκολάνο όπως το λένε πια και άλλους οικισμούς της Καμπανίας. Η 24 Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρησης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο της επιστημονικής συζήτησης. Η Πομπία ήταν τότε μια ακμαία πόλη στον κόλπο της Νάπολης. Οι κάτοικοι της ζούσαν στη σκιά του Βεζουβίου χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό το έφορο βουνό δίπλα τους έκρευε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ηφαίστειο. Είχε πληγεί από σεισμό το 62 με 63 μετά Χριστόν και όταν ήρθε μεγάλη έκρηξη, οι εργασίες αποκατάσταση βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Η καταστροφή δεν προήλθε όπως συχνά παρουσιάζεται από ποτάμια λάφας, αλλά άρχισαν να πέφτει τεράστια ποσότητα ελαφρόπετρα, τεύχαρα και ηφαιστειακών θραυσμάτων. Οι στέγες πολλών κτηρίων κατέρευσαν από το βάρος, ενώ όσοι παρέμειναν στην πόλη προσπάθησαν να προστατευτούν μέσα στα σπίτια ή να διαφύγουν περπατώντας πάνω σε στρώμα ελαφρόπετρας που συνεχώς μεγάλωνε. Στη συνέχεια, πυροκλαστικά νέφη, υπέρθερμα, μείγματα αερίων, στάχτης, ηφαιστειακό υλικό σάρωσαν την περιοχή, αφήνοντας ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης σε όσους βρίσκονταν ακόμη εκεί. Μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν προέρχεται από τον Πλίνιο τον Νεότερο, ο οποίος παρακολουθούσε την έκρηξη από το Μυσίνο, την απέναντι πλευρά του κόλπου. Σε δύο επιστολές προς τον ιστορικό Τάκη, το περιέγραψε το τεράστιο νέφος που υψώνονταν πάνω από το βουνό και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η ημερομηνία τώρα για την 24η Αυγούστου είναι περίπλοκη. Τα αρχαιότερα και πληρέστερα χειρόγραφα της επιστολής του Πλίνιου παραπέμπουν στην 24η Αυγούστου του 79 και καθιερώθηκε αυτή η μέρα ιστορικά. Όμως υπάρχουν και νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα που έδωσαν επιχειρήματα σε όσους τοποθετούν την έκρηξη αργότερα μέσα στο έτος. Το σημαντικότερο, το 2018, μια πρόχειρη επιγραφή με κάρβουνο σε τείχος σπιτιού της Πομπίας περιείχε ημερομηνία που αντιστοιχεί στη 17η Οκτωβρίου. Επειδή μια τέτοια επιγραφή θεωρείται δύσκολο να είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα πριν καλυφθεί από την έκρηξη, το έβριμα ενίσχυσε την υπόθεση μιας φθινοπορεινής καταστροφής. Το ζήτημα δεν θεωρείται λυμένο. Πάντως η 24η Αυγούστου είναι αυτή η οποία επικρατεί και υπάρχει σαν βάση αυτή τη στιγμή. Όταν άρχισαν οι ανασκαφές στην Πομπία το 18ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια πόλη που έδινε εξαιρετικά

0: εμπορικό και οικονομικό κέντρο στην περιοχή εκεί της Ιταλίας, της Νάπολης. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τη σημερινή μέρα, όπως στο 410 που στη σημερινή μέρα ουσιαστικά αποδίδεται η εισβολή των Βυσιγότθων και του Αλάριχου του Πρώτου στη Ρώμη, που άρχισαν τριήμερη λαιλασία. Η άλωση συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο, καθώς η πόλη δεν είχε πέσει σε ξένο στρατό για περίπου 8 αιώνες. Είχαμε το 1185 τους Νορμανδούς να καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία, λαιλασίες, σφαγές και πηγές να κάνουν λόγο για 7.000 νεκρούς. Είχαμε το 1572 τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι, με στόχο τους Ουγενώτους. Η βία εξαπλώθηκε και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Εκτιμήσεις για νεκρούς 5 με 30.000. Άτομα. Είχαμε το 1814 βρετανικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον. Κατά τον πόλεμο του 1812 να πυρπολούν δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων το Καπιτόλιο και την Προεδρική Κατοικία, τον μετέπειτα Λευκό Οίκο, και παραμένει η μοναδική περίπτωση μετά την Αμερικανική Επανάσταση κατά την οποία ξένη στρατιωτική δύναμη κατέλαβε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Είχαμε το 1952 στην Αθήνα να κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Αυγή. Αρχικά ως εβδομαδιαία έκδοση για λίγους μήνες και αργότερα ως καθημερινή. Είχαμε το 1960 τη Μαρία Κάλλας να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας την Νόρμα του Μπελίνη σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θέατρου. Και έχουμε τους Ουκρανούς σήμερα να γιορτάζουν η μέρα της ανεξαρτησίας τους, 24 Αυγούστου, γιατί το 1991 το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας από την Σοβιετική Ένωση. Αυτή η ανεξαρτησία επικυρώθηκε με ένα δημοψήφισμα την 1η Δεκεμβρίου του 1991 και η σημερινή μέρα θεωρείται για τους Ουκρανούς η μέρα ανεξαρτησίας. 1995, γιώτα, έχουμε το τη Microsoft να κυκλοφορεί τα Windows 95. Καθιερώνοντας χαρακτηριστικά όπως το μενού έναρξης και τη γραμμή εργασιών και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους ηλεκτρονικούς προσωπικούς υπολογιστές. Είχαμε το 1999 τη Φούλα Τσιαμίτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλης να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν και τρίτη Όλγα Βασδέκη, με χάλκινο. Έχουμε το 2023 τον Ήλτο Τέντουλου να κατακτά στη Βουδαπέστη τον πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, στα 8.52 στην τελευταία του προσπάθεια. Και είναι επίσης μια μέρα που μας φέρνει πίσω μία από τις τραγωδίες στην Ελλάδα. 2007 η Ηλία παραδίδεται στις Φλόγες, καθώς ξεκινά η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007. Είχαμε και απώλειες ζώων, απώλειες ανθρώπινων ζώων, ζωικό κεφάλαιο, πάρα πολλά
1: και
0: δάση.
1: Τεράστια καταστροφή.
0: Ελαιόδεντρα, μια τεράστια εκεί με επίκεντρο τη Ζαχάρου και την Αρτέμιδα να γίνονται σύμβολα της τραγωδίας. Αυτά, έτσι σαν το κάποια στοιχεία του παρελθόντος που μας φέρνει η σημερινή μέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στο Δήμαρχο Καβάλας, γιατί έχουμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μαζί του.
1: Ενώψη και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Οι δήμαρχοι της Καβάλας θα συναντηθούν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό, που θα είναι εκεί, και τους ζητήθηκε να βάλουν τρία θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου
1: του. Που αφορά την κάθε περιοχή.
0: Σε ιεράρχηση.
1: Καβάλων, ναι, στο Παγκαίο και Θάσο.
0: Σε ιεράρχηση. Και να πω και αυτό για το Περιφερειακό Συμβούλιο που σήμερα συνεδριάζει, ότι θα γίνει και συζήτηση που λέγαμε που είχε ζητήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο εισηγητής θα είναι ο κύριος Στοψίδης σχετικά με το δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Και να πω ότι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από αυτό, θα συζητήσει. Θα γνωμοδοτήσει και για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνου, που βρίσκεται στο Δήμο Ιλογκράτ της Βουλγαρίας. Το θέμα αυτό μετά έχει απασχολήσει και τα Δημοτικά Συμβούλια Σουφλίου και Διδημοτήχου, που την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδριάση τους επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση. Έρχεται τώρα και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να διατυπώσει την άποψή του.

τα σπουδαία στη σπατάλη. Μόνος μου εχθρός, ο εαυτός μου μες στη φασαρία του κόσμου.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν την Πέμπτη, που θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι της περιοχής. Θα πάρουν μέρος σε ευρεία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει μπει και ένα πλαίσιο για την συζήτηση αυτή, για να μην χαθούν προφανώς στον Πρωθυπουργό στα διάφορα θέματα. Έχει ζητηθεί, από ό,τι έχω καταλάβει, να μπουν από τους δημάρχους, να πει ένα θέμα, τρία θέματα γενικότερη ενδιαφέροντος για την περιοχή και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου.
1: Για κάθε Δήμο ειδικότερα.
0: Θα είμαστε επιβεβαιώσει ότι έτσι είναι τα πράγματα ο Δήμαρχος Καβάλλος, ο κ. Θόδωρος Μουριάτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μουριάτη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παντασόγλου, κύριε Λουκούμη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχει σχηματιστεί η ατζέντα, κύριε Δήμαρχε, για τα θέματα που θα θέσετε στον Πρωθυπουργό?
2: Λοιπόν, καταρχήν η συνάντηση θα είναι την Πέμπτη στις 27 Αυγούστου. Εντάξει, η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και για την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στις 4 η ώρα, σε μια αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής πάλι Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα. Μας είχαν πει πολύ πιο μπροστά να βάλουμε τρία θέματα τα οποία να προτείνει ο καθένας μας. Τρία θέματα εθνικού χαρακτήρα που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες και τρία θέματα τοπικά.
0: Μάλιστα.
2: Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά.
0: Άρα είναι όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας εκεί. Θα είναι όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας. Μακεδονία, Θράκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει ως προβλήματα εθνικά, διότι όντως είναι εθνικά, αλλά αφορούν και την τοπική κοινωνία, καταρχήν είναι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα τενάγη. Διότι το πρόβλημα στα τενάγη δεν είναι μόνο οι αποσημειώσεις. Αυτό θα δοθεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα τενάγη πρέπει να γίνουν έργα για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το οποίο, η πιθανότητα αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Να μην μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πλημμυρίσει και να μην μπορούν να σπείρουν. Άρα,
0: το πρώτο θέμα που θα βάλετε σαν τοπικού ενδιαφέροντος.
2: Το πρώτο θέμα λοιπόν σαν τοπικού ενδιαφέροντος είναι τα τενάγη. Διότι αν αναλογιστείτε ότι το 35-36 πότε ήταν όπου έγινε η αποξήρανση των τεναγών, διότι το θεωρούσαν εθνική σημασία τότε για την γεωργία, δεν είναι δυνατόν το 2026 που είμαστε τώρα να μην υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
0: Ενδεχομένως να βάλει και κάποιος άλλος δήμαρχος αυτό το θέμα, γιατί τα τενάγη ξεφεύγουν μόνο από τον Δήμο Καβάλλας και μακάρι να υποθεί και από άλλους. Αφορά πολλούς δήμους τριών νομών.
2: Έτσι, λοιπόν. Επίσης είναι για τον Ε61 ότι είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να τελειώνει. Αφενός υπάρχει συνδέεται ο άξονας με την Βουλγαρία και αφετέρου η πολύ μεγάλη κίνηση η οποία υπάρχει πλέον μέσα από τον Αμυγδαλεώνα και τον δρόμο αυτό που οδηγεί στη Δράμα. Και το τρίτο είναι η περιμετρική της Καβάλλας. Και είναι εθνική σημασία πλέον, το τρίτο είναι το λιμάνι. Είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με τους Τοξότες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και ναι μεν υπάρχει η εξαγγελία ότι έχει πει σε πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει όμως να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτης για τους Δήμους που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπετε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό.
1: Και για το νέο μουσικό σχολείο Καβάλας, κύριε Δημαρχή, που διαβάσαμε, για την ανέγερσή του.
2: Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος, ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά, έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΣΔΙΤ, είπε και για το μουσικό, για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές, από ό,τι ο κ. Πασχαλίδης, τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πώς ήταν το καλοκαίρι για την Καβάλα, δεν τελείωσα ακόμη, αλλά πώς είναι το καλοκαίρι για την Καβάλα?
2: Το καλοκαίρι για την Καβάλα είχε αρκετό κόσμο, ιδίως τον μήνα Αύγουστο, που ακόμη, δηλαδή εγώ που μένω στην Παναγία και βλέπω καθημερινά κόσμο να ανεποκατεβαίνει στην Παναγία επάνω, και πολύ κόσμο, όχι μικρό αριθμό, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση είναι μεγάλη. Εξάλλου αυτό το βλέπουμε κάποιες φορές και στην κίνηση που υπάρχει, ιδίως όμως οι μερικές μέρες
1: όταν όπου έρχεται
2: το καράβι. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τι σας λένε οι επαγγελματίες, είναι ευχαριστημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει τόση κίνηση ή αυτό ο κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες? Αλλά
2: οι γνώμες διήθανται. Υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι εντάξει, αλλά δεν έχουμε την κατανάλωση που είχαμε πέρυσι. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι εντάξει, μπορεί να μην έχουμε την περσινή, όμως έχουμε κίνηση, και αυτό είναι πολύ βασικό για τα καταστήματα. Είναι, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ όσες φορές πάντως έχω πάει στο σφαγεία κάτω, βλέπω ότι τα μαγαζιά όλα είναι γεμάτα. Στην Παναγία επίσης βλέπω ότι τα βράδια επίσης οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κίνηση. Τώρα, το τι αγοραστική δύναμη έχουν, αυτό είναι άλλο. Αλλά μην τα περιμένουμε όλα. Δηλαδή, ας βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν πάμε επισκέπτοντα, πάμε τουρισμό σε μια πόλη. Πώς ενεργούμε και με βάση τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπαίνουν πλέον σε ένα πολύ καλό δρόμο και αφορά, μιλάω για τον ηλεκτροφωτισμό. Ήδη έχουμε βγάλει δύο συνεργεία, έχουμε οργανώσει δύο συνεργεία. Θα είναι και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θα βγουν και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ομαλοποιήσει την κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει σήμερα στον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
2: Και ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Τώρα απλώς δόθηκε η ευκαιρία.
1: Ναι, θα σας το ρωτούσα και εμείς με αφορμή και το χθεσινό περιστατικό, λοιπόν, στην οδό Κολοκοτρώνη.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι τα φωτιστικά αυτά, γιατί είναι το τρίτο φωτιστικό το οποίο πέφτει, θα τα αλλάξουμε όλα. Δηλαδή είναι γύρω στα 600 τέτοια φωτιστικά, θα αλλάξουν. Είναι φωτιστικά τα οποία παρθήκαν, αγοραστήκαν ή την τελευταία περίοδο του Αθανασιάδη ή την πρώτη του κυρίου Ερεφιλίδη. Αυτά λοιπόν.
0: Μιλάμε για πολύ καλά.
1: Δεκαετία 90 τώρα, τουλάχιστον, αν λέμε.
2: Ναι, και, ναι, ναι. Και επειδή ήταν πλαστικά το κράμα αυτό, ήταν προφανώς που έχει επηρεαστεί από τις περιόδες ακτίνης του ήλιου και από τη θερμοκρασία και αρχίζουν και πέφτουν. Έτσι λοιπόν, και μετά από το χθεσινό, διότι εντάξει, ο Θεός δεν μπορεί να μας φυλάει πάντοτε, για να μην έχουμε και πιο δυσάρεστες καταστάσεις, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά.
1: Ναι. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι αυτοψίες στα εγκατελελειμμένα του Δήμου, κύριε Μουριάδη.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το λέω με αφορμή και το περιστατικό με τον μπαλκόνι που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι ακούσαμε, θα ξεκινήσει ο Δήμος κάποιες αυτοψίες.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτοψίες για να δούμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι που οι ιδιοκτήτες θέλουν να επέμβουν, αλλά κολλάνε ή καθυστερούν λόγω της νομοθεσίας περί διατηρητέων. Το προχθεσινό, ας πούμε, που έπεσε το μπαλκόνι, ήδη γίνει αυτοψία από την πολεοδομία. Ήταν οι σοβάδες όμως οι οποίοι... Ναι. Γενικά όμως υπήρχε η αυτοψία της πολεοδομίας. Οι ιδιοκτήτες θέλανε, γιατί το ξέρανε, πήγε ο μηχανικός, οι οποίοι θέλανε να τον γκρεμίσουν όλο. Εκεί για να τον γκρεμίσουν όλο ήταν προτινόμενο διατηρητέο. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, διότι από εκεί, από το ΙΜΑΦ, εξαρτάται όταν είναι προτινόμενο διατηρητέο. Τους είπαν ότι αυτοί δεν το έχουμε. Διατηρητέο μπορείτε να τον γκρεμίσετε. Μετά έπρεπε να στείλουν εδώ στην Νεωτέρων. Τέλος πάντων, σε αυτή
1: υπάρχει
2: τη διαδικασία.
1: Υπάρχει μεγάλη διαδικασία, γραφειοκρατία κτλ.
2: Ναι, έπεσε το μπαλκόνι. Είναι αυτό οι περιπτώσεις που θέλουν οι ιδιοκτήτες, αλλά κολλάνε κάπου στη γραφειοκρατία. Και το δεύτερο είναι αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν.
1: Εκεί είναι το θέμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ή μπορεί να ενδιαφέρονται, αλλά να μην υπάρχουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες να κάνουν κάποιες επισκευές ή να το ανακαινήσουν ή οτιδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει και μια άλλη δυσκολία για τον Δήμο. Αυτός ο οποίος δεν αδιαφορεί να το κάνει ή δεν έχει χρήματα να το επισκευάσει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να το πουλήσει. Αλλά ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο σπίτι περισσότερες φορές νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους και ζητάνε τρελά λεφτά για να το πουλήσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει. Τέλος πάντων, στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, ο Δήμος οφείλει να παρέμβει και να αποκαταστήσει την επικινδυνότητα η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνετε όμως ότι κάτι τέτοιο είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000, έχουμε βάλει 100.000 για την αποκατάσταση των επικινδύνων. Θα κάνουμε 3, 4, 5, παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και τα οικονομικά των Δήμων είναι αυτά. Διότι το μόνο πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τα επικίνδυνα, είναι και οι δρόμοι. Προχθές με σταματάει, είμαι με έναν Ντελιβερά, ο οποίος μου λέει «Δήμαρχε δρόμους», διότι είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Συμφωνώ ότι δρόμους, αλλά και οι δρόμοι θέλουν χρήματα για να γίνουν. Γι' αυτό και βάζω ως πρόβλημα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση τους δρόμους.
1: Την οδοπία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. Μας έδωσε έτσι την εικόνα του τι θα πει στη συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό. Καλό είναι αυτό να κωδικοποιήσουν 2-3 πράγματα, να ιεραρχηθούν κάποια πράγματα σε προτεραιότητα.
1: Και φαντάζομαι αυτό που είπες, Ρένα, και εσύ, ότι κάποια θα είναι κοινά. Είτε τα τενάγη των Φιλίππων, είτε μπορεί η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες.
0: Για τους δημάρχους. Και μετά βλέπω τη Δράμα, βάζουμε εμείς το θέμα, βάζει η Καβάλα το θέμα του οδικού άξονα Y61, που είναι η σύνδεση της Καβάλας με την Δράμα. Και είναι θέμα, γιατί είναι ακριβώς ο δρόμος που φτάνει μέχρι τα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά και από εκεί διέρχονται και φορτηγά και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση Βουλγάρων προς την περιοχή, με αποτέλεσμα να είναι ένας σημαντικός δρόμος και για τους δραμινούς που όμως καίγονται να φτιάξουν το δρόμο δράμας Αμφίπολης που τους οδηγεί πιο εύκολα στην Θεσσαλονίκη, οδηγεί τους επιχειρηματίες και όλες τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες που λειτουργούν στην Δράμα, τους οδηγεί αυτός ο δρόμος στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που θέλουν να φτάσουν για τις εξαγωγές.
1: Πάντως θα το είναι και του Πρωθυπουργού ο δρόμος Καβάλας Δράμας, γιατί προεκλογικά το 2023 είχε επισκεφθεί το σημείο στο ύψος του Δάτου, αν θυμάμαι καλά, όταν είχαν αρχίσει οι εργασίες για τον δρόμο Καβάλας Δράμας. Μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη Χρήστο Ματιού, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης αυτό που μας είπε ο κύριος Μουριάδης είναι ότι δεν μπορεί να μας φυλάει ο Θεός πάντα.
0: Αυτό το
1: την
0: πρόβλημα.
1: Κρατάω αυτή την ατάκα, γιατί χθες, για όσους δεν μας ακούσαν,
0: άρχισαν να πέφτουν κάποια φωτιστικά.
1: Δεν το έμαθαν, έπεσε λάμπα από κολόνα φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη. Αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά στη λάμπα, στη συνέχεια αυτή έπεσε στην άσφαλτο, κάτω στον δρόμο. Οι περίοικοι έσπευσαν και έσβησαν αυτή τη μικρή αιστεία που δημιουργήθηκε. Πήγε και η πυροσβεστική που ολοκλήρωσε την κατάσβεση. Ωστόσο, αν περνούσε ένα αυτοκίνητο, πάλι τα ίδια θα πούμε. Ναι. Ή ένα μηχανάκι, ή ένα πεζό εκείνη την ώρα, ευτυχώς έγινε αργά το βράδυ Κυριακής.
0: Είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και όπως είναι και τα μπαλκόνια που δεν είναι πρόβλημα της Καβάλας μόνο. Έτσι, ναι. Το πρόβλημα τα παλιά τα κτίρια.
1: Και είπε ότι θα αντικατασταθούν όλες οι λάμπες οι οποίες είναι πάνω από.
0: Μία ηλικία.
1: Μία ηλικία, ναι.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για ότι χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολική Μακεδονία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη τη χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, 5 νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Περιφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Βενετίδη, και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς, ανέφερε μιλώντας ο κύριος Βενετίδης στην ΕΡΤ και επεσήμανε ότι η καταπολέμηση των κουντουπιών συνεχίζεται και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής πίεση για εφαρμογή κάθε διαθέσιμης μεθόδου, ενώ όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η πρώτη που κατ' εξαίρεση έλαβε την άδεια ακμεοκτονίας με βραδινές πτήσεις ελικοπτέρων. Να πούμε για ένα περιστατικό που συνέβη εχθές στο Δημότυχο, όταν απεγκλωβίστηκε από στελέχη της πυροσβεστικής μία 97χρονη γυναίκα στα νέα εργατικά του Δημοτήχου από το διαμέρισμά της. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο, στο ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από αυτό της υπερήλικης και οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους, ενώ η πυροσβεστική διερευνά τα αιτία της φωτιάς, που φαίνεται να ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο μένει μάλιστα μια πολυμελής οικογένεια. Είχαμε μια ευσπεσμένη διακομιδή μιας 70χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης τα ξημερώματα σήμερα από το λιμάνι της Θάσου, το λιμάνι της Καβάλας. Μια μεταφορά που οργανώθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και εκτελέστηκε άμεσα από το περιπολικό σκάφος που βρίσκεται στο νησί.
1: Και φαίνεται τελικά, μάλλον αποδεικνύεται τελικά χρήσιμο και ωφέλιμο, ναι, για την τοπική κοινωνία.
0: Και ειδικά και για το χειμώνα, που οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη ότι ακριβώς κάτι σοβαρό να συμβεί, υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν προς το υπηρετικό τμήμα του νησιού, και το καλοκαίρι που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός της Θάσου λόγω του τουρισμού και κατά ψέματα είναι συχνά πυκνά τα προβλήματα.
1: Διακομιδές είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Από τα πλοία επιφυλακής.
0: Συμβαίνουν. Ναι. Έντονο ενδιαφέρον έδειξαν οι πολίτες για το νέο κύκλο του προγράμματος Τουρισμός για Όλους.
1: Είδες που τα λέγαμε, Παρασκευή ένα ολοκληρώθηκε.
0: Ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις, θα τα πούμε το επόμενο, θα τα πούμε στην συνέχεια.
1: Δεν έχει τώρα, πρόλαβε.
0: Για τις εξελίξεις από αυτού. Να υπενθυμίσουμε για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος φαίνεται με βάση το χάρτη της επικινδυνότητας, είμαστε στην κατηγορία 3, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας, Θάσου, η Ροδόπη, ο Εύρος, Βόρειος, Νότιος, Αμοθράκη, μέχρι και Λίμνο, βλέπω. Βλέπω και την Κεντρική Μακεδονία, πλην κάποιες περιοχές, εκτός της κάποιες περιοχές των Σερών.
1: Και κάποιες περιοχές στο Red Code.
0: Και στη Δράμα βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά στη Δράμα είχε βρέξει κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε και η πυρκαγιά που είχαμε σε βρεγμένα, δόθηκε η δυνατότητα.
1: Η παγίδα με τον κεραυνό, ξέρεις ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, της Παρασκευής, με τη φωτιά της Παρασκευής στον Ευροκόπη, ότι μπορεί να έπεσε πριν από 2-3 μέρες και να εκδηλώθηκε, ας πούμε, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να έχει πέσει σε βάθος και να υπέβωσε και για 1-2 μέρες. Και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε και τότε να προκάλεσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Αυτή είναι η παγίδα με τους κεραυνούς. Και παρόλο που και χθες είχαμε κεραυνική δραστηριότητα, πιθανόν και σήμερα, ίσως να μην συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό που βλέπουμε στους χάρτες, που λαμβάνουν υπόψη κυρίως τη θερμοκρασία και τους ανέμους. Πάντως η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους πολίτες, να τα θυμίσουμε για μια ακόμα φορά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, χρήση πέθυρων ψυσταριών, το barbecue δηλαδή. να το πούμε, ναι. Το barbecue δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Ας είναι και αυτό που λέμε false alarm, δηλαδή λάθος συναγερμός. Mm-hmm. Έστω και στην υποψία όμως, καλύτερα να ειδοποιήσουμε. Ας, το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες. Ας κάνουμε ένα δρομολόγιο παραπάνω, να είμαστε σίγουροι. Παρά να
0: τρέχουμε όλοι μαζί μετά και να μην προλαβαίνουμε. Αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μία τελευταία μουσική επιλογή και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio να δούμε τις εξελίξεις. Αρχίζει σιγά σιγά και αναθερμαίνεται η επικαιρότητα, ιδιαίτερα η πολιτική επικαιρότητα, αλλά
1: και
0: έχουμε και ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Δεύτερο μέρος εκπομπής μετά τις 11 και 10 θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε επιστρέψει. Ακούτε την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που ξεκινά από τις 10 η ώρα το πρωί μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Και ποιοι θα είμαστε μαζί?
1: Η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης, μαζί η Γιώτα Δημούδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-24-25-49. Μας ακούτε από τους 96,3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, τους 101 και 103,5 στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο, έτσι Κώστα?
1: ερτέκο.gr.
0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο πιο κοινωνικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε την Καβάλα και έφυγε στα 84 του χρόνια, ο γνωστός ποιητής ο Διαμαντής Αξιώτης και συγγραφέας της Καβάλας. Και θα δούμε και τι άλλα συμβαίνουν στην περιοχή μας, καθώς προετοιμάζονται διάφοροι χώροι να ανοίξουν για την Πανσέλινο, τη δεύτερη Πανσέλινο του Αυγούστου, με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αυτά θα τα δούμε και σήμερα, θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, για να σας προετοιμάσουμε και να σας παροτρύνουμε να κάνετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε να κάνετε από αυτά που προσφέρονται.
1: Και συνεχίζονται τα γλέντια και τα πανηγύρια. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία.

0: Λοιπόν, και τώρα 14 λεπτά μετά τις 11, όπως λέγαμε, να πάμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που έφυγε από την ζωή, αφήνοντας όμως πίσω ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο λογοτεχνικό, ποιητικό, πολιτιστικό, παρακαταθήκη εδώ για την περιοχή μας και όχι μόνο. Μιλάμε για το Φεβιό του Διαμαντή Αξιώτη, έφυγε σε ηλικία 84 ετών, ένας άνθρωπος διαυγής μέχρι το τέλος της ζωής του, ένας άνθρωπος παρών σε όλες τις πολιτιστικές έτσι, καταστάσεις και εξελίξεις της περιοχής, και ένας άνθρωπος που καθόρισε με τις απόψεις του και με την δράση του σε αρκετές περιπτώσεις τον πολιτισμό εδώ στη περιοχή μας. Για τον Διαμαντή Αξιώτη θα μας μιλήσει, καλέσαμε να μας μιλήσει ο δικηγόρος και συγγραφέας Κοσμάς Χαρπαντίδης, πολλά χρόνια φίλος του, μαζί του στα πολιτιστικά, στα λογοτεχνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρπαντίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πενταζόγλου.
0: Μεγάλη απώλεια.
2: Καλημέρα.
0: Απώλεια, απώλεια για την Καβάλα και μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
1: Μεγάλη απώλεια, βέβαια. Ναι. Μεγάλη απώλεια. Μόνο να συμπληρώσω και να διορθώσω, κύριε Πενταζόγλου, συνταξιούχος δικηγόρος πλέον.
0: με το καλό να χαρείτε τη σύνταξή σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο δικηγόρος πάντα δικηγόρος, όμως έχω την αίσθηση, σαν τους δημοσιογράφους.
1: Παραμένει νομικός, δεν παραμένει δικηγόρος, γιατί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με τους δικηγορικούς συλλόγους κτλ. Δεν είναι θέμα μας όμως αυτό. Θέμα είναι ο Διαμαντής Αξιώτης, μια προσωπικότητα πολυσχηδής, η οποία δέσποσε στα πολιτιστικά χρονικά της Καβάλας μετά τη μεταπολίτευση, οπότε και δραστηριοποιήθηκε στο σύνδεσμο φίλων γραμμάτων και τεχνών. Αυτόν που στεγάζονταν στον όροφο όπου αναγείρεται το Κοιμηλιαρχείο, ναι, και όπου για χρόνια έδινε το πολιτιστικό φως στους καβαλιώτες, είτε με εκδηλώσεις. Ο Διαμαντής ασχολήθηκε και ήταν συνέχεια της μεταπολεμικής γενιάς, η οποία έμεινε στην Καβάλα και ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Ήταν ο Γιώργος Γιαννίδης, ήταν ο πρόδρομος του Μάρκουγλου, ήταν ο Γιώργος Χουρμουζιάδης, η Μαρία Καραβολάνη. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με την τέχνη και κοντά τους ο μικρός Διαμαντής στη δεκαετία του 50 ανδρώθηκε, πήρε τις πρώτες έτσι, σκέψεις και του πέρασαν το μικρόβιο της λογοτεχνίας και σύντομα εμφανίστηκε στα γράμματα ως ποιητής και μετέπειτα ως πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, πολιτιστικός παράγων. Μην ξεχνάμε ότι η άνθηση της Στέγης μετά τη μεταπολίτευση με το θεατρικό εργαστήρι που ήταν απαράμιλο και από όπου εμφανίστηκαν πάρα πολλοί καβαλιώτες. Εγώ θα ανακαλέσω πρόχειρα το σπουδαίο Αντώνη Κούφαλη και επίσης όλη εκείνη τη γενιά των παιδιών που μαθητές ακόμα σπεύσανε να στελεχώσουν το δυναμικό του θεατρικού εργαστηρίου. Ο ίδιος παρέμεινε ενεργός πολιτιστικά τόσο στον Συστέγη όσο και στα αδελφάτα του Δήμου Καβάλας, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ήταν ο πρώτος ο οποίος τόλμησε να κάνει εκδόσεις. Συμμετείχε σε καπτή ύλη, γνώριστε.
0: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα και για τις εκδόσεις, πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό γιατί συντέβαλαν αυτές οι εκδόσεις, τις οποίες βέβαια πρέπει να πούμε συνεχίσαν και άλλοι και έχει εμπλουτίσει την τοπική βιβλιογραφία με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους, οι οποίοι φώτισαν τις πλευρές της ιστορίας και όχι μόνο της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Επίσης οι μετακλήσεις διάφορων συγγραφέων από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και από το εξωτερικό συνέβησαν εκείνο το χρονικό διάστημα. Οι εκδηλώσεις οι οποίες είχαν διάφορα στρογγυλά τραπέζια και συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορία αλλά και όχι μόνο. Είναι μια συνεισφορά στην οποία ο Διαμαντής ήταν πάντα παρόν. Ναι. Δεν έλειψε από κανένα κάλεσμα. Δεν τον ενδιέφερε αν το οργάνωνε ο ίδιος ή το οργάνωναν κάποιοι άλλοι. Εκείνο που είχε σημασία ήταν ότι ήταν παρόν.
0: Και ήταν παρόν και μέχρι το τέλος ήταν παρόν. Δηλαδή...
1: Μέχρι το τέλος πραγματικά κυριολεκτικά.
0: Δεν έλειψε.
1: Πράγματι μέχρι το τέλος σκεφτείτε ότι ήταν αυτός που διοργάνωσε με το Δήμο Καβάλας και το ΔΥΠΕΦΕ τις εκδηλώσεις για τον Γιώργο Χειμωνά, τον Βασίλη Βασιλικό και το Χρονιμίσιο. Έτσι. Ναι. Αυτά όλα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Ναι, και προσπάθησε μέσα από αυτούς να δείξει στους καβαλιώτες πόση σπουδαία λογοτεχνική παρακαταθήκη διαθέτει η πόλη. Δεν είναι τυχαίο που στην ίδια πόλη γεννήθηκε ο Γιώργος Χειμωνάς και στην ίδια πόλη γεννήθηκε ο Βασίλης Βασιλικός. Δύο εξαδιαμέτρου αντίθετες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες που ο καθένας χάραξε την πορεία της λογοτεχνίας στα μεταπολεμικά χρόνια σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Καβάλα. Αυτό επίσης το οποίο επιδίωξε ο Διαμαντής με τα δικά του τα γραπτά ήταν να μην μείνουν περιχαρακωμένα στο στενό ορίζοντα της Καβάλας, αλλά να απευθύνονταν και απευθύνθηκαν στο πανελλαδικό κοινό. Και γιατί όχι και σε ένα κοινό και πέρα από την Ελλάδα. Γιατί μερικά πράγματα είναι εκτός των στενών ορίων, των γεωγραφικών προσδιορισμών κτλ.
2: Και μία πιο προσωπική ερώτηση, κύριε Χαρπαντίδη. Ποια ανάμνηση, ποια δυνατή προσωπική ανάμνηση ή στιγμή κρατάτε από τη φιλία σας μαζί του?
1: Πολλές στιγμές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αναγνώριζε και κάποιο, ας πούμε, ένα ταλέντο που μπορεί να έχει έναν άνθρωπος και τον παρότρινε να γράψει, να μην το αφήσει, να αφοσιωθεί όσο μπορεί, όσο οι περισπασμοί της ζωής και το επάγγελμα επιτρέπουν, στη γραφή. Είχε πάντα μία αγάπη για την νεότερη γενιά και παρότρινε να γράψουμε.
0: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανταγωνιζόταν τη νέα γενιά, ήταν εκεί, αγκάλιαζε τη νέα γενιά, παρότρινε αυτό που λέτε, και πολλοί, βλέποντας τώρα και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στο Διαμαντή Αξιώτη, είναι αυτοί που το θεωρούν και πνευματικό τους πατέρα στη λογοτεχνία, στη συγγραφή, στο γράψιμο.
1: Ναι. Βεβαίως, αυτό και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω του ρόλου τον οποίον ο ίδιος ενεδύθη και τον οποίον εξέφρασε προς τα έξω. Ναι, υπάρχουν πολλοί νεότεροι που το θεωρούν πνευματικό πατέρα.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λείψει και όμως έχει προσφέρει πάρα πολλά και νομίζω ότι αυτά που έχει προσφέρει μπορούμε κάποια στιγμή και να τα ανθολογίσουμε και να προσφέρει και να μπονταποδώσει αυτή η πόλη και ο κόσμος της αυτό που πήρε από τον Διαμαντή Αξιώτη τώρα πια που δεν είναι στη ζωή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν και νομίζω ότι θα κινητοποιηθούν οι πολιτιστικοί φορείς για να αποδώσουν στο Διαμαντή Αξιώτη τη μνήμη της πόλης που του αξίζει.
1: Εμείς ήδη σαν περιοδικό νέο υπόστεγο τον κατεβοδώσαμε με ένα κειμενάκι, αλλά και εκείνο το οποίο έχουμε σαν σκέψη στο μέλλον να οργανώσουμε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό στο έργο του και στη δράση του. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη με το Διαμαντή αλλά και ορισμένους άλλους που δραστηριοποιούμαστε στην πόλη της Καβάλας είναι ότι ήθελε να ξεπεράσει την απομόνωση του επαρχιακού τόπου και να υπερβεί τα στενά πλαίσια της

0: μεγάλη αποδοχή του έργου του. Δηλαδή δεν είναι έργο γραμμένο μόνο για Καβαλιώτας, αφορά τον καθέναν από εμάς εντός και εκτός Καβάλας.
1: Κύριε Χαρπαντίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κάποια στιγμή, θυμάμαι καλά, ότι πέρασε και από εδώ, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, με μια για αρκετά χρόνια εκπομπή, το χωρίς εισιτήριο, αν θυμάμαι καλά.
0: Το είχαμε ξεκινήσει μαζί, εγώ μετά αποχώρησα λόγω επαγγελματικών, ήμουν τότε νέος δικηγόρος, στη δεκαετία του 80. Το δίχως εισιτήριο λοιπόν το είχαμε οραματιστεί και σκεφτεί παρέα. Και ο Διαμαντής το συνέχισε για 7 χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ήταν και αυτό ένα ρεκόρ που κατήχε. Ναι. Κανείς πνευματικός άνθρωπος της Καβάλας δεν είχε το μικρόφωνο στα χέρια του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρπαντίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κοσμάς Χαρπαντίδης, να μην πω δικηγόρος, νομικός, συγγραφέας και επιστήθιος φίλος του εκλειπώντα πλέον Διαμαντή Αξιώτη.

0: Λοιπόν, σε δημόσια ανταλλαγή θέσεων προχωρούν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Μουσικής που προγραμματίζεται από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού που εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, σχολιάζει σε χθεσινή ανάρτηση της Δημοτική Αρχή, προσθέτοντας πως οι διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση για ζητήματα όπως η διαχείριση των λιμάτων και των απορριμμάτων, η επαρκή προδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας αλλά και η αποφυγή ενστάσεων. Επιπλέον, ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα όσον αφορά την συμμετοχή, τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών του προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ ενδεχόμενο να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερη διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Βεβαίως, προετοιμάζονται και εκδηλώσεις για το Δουσκιάτικο Φεγγάρι. Θα τα πούμε όμως στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε εκδηλώσεις Πέμπτη, Παρασκευή. Όμως έχουμε σήμερα την γιορτή, το φεστιβάλ των νέων στη Δράμα, ναι, στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας.
1: Dramaica Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας είναι γνωστό σε
0: 22
1: πολλούς.
0: Χρόνια. Ο Θωμάς, ναι, Μαργαρίτης πάλι έκανε μια ανάρτηση, ο πρώην δήμαρχος της Δράμας, λέγοντας τότε που το οραματιστήκαμε και το ξεκινήσαμε, θέλαμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να φτιάξουν κάτι οι ίδιοι, γι' αυτό φτιάξαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων που διαχειρίζεται μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το φεστιβάλ.
1: Είναι το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται, όπως είπε, Ρένα, κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας. Υλοποιείται από το τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο οι συναυλίες όσο και οι παράλληλες πολιτιστικές αλλά και άλλες δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό. Και έχουμε και λέμε σήμερα Δευτέρα warm-up, ζέσταμα δηλαδή, με τους Lambert Jam X Stream, ναι, στις 8.30, έτσι για ζέσταμα, και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Στάν Αντιπαριώτη στις 9.30. Πάμε Τρίτη, αύριο, στις 8.30, έναρξη με Fia Vado και στη συνέχεια στις 9.30 η Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική rock εμπειρία με τεράστιο παλμό και δυνατές εντάσεις. Και την Τετάρτη ολοκληρώνεται το τρίμερο στις 8.30. Αντίθεσμη, μια εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση, και λίγο μετά στις 9.30 η Ήβια Δάμου κλείνει το φεστιβάλ με ένα δυναμικό live με χορό και μεγάλες επιτυχίες.
0: Κάτι τέτοιες εκδηλώσεις δεν θα κάνουν να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι τόσο νέος.
1: Γιατί?
0: Lambert Jam Extreme.
1: Εντάξει.
0: Fia Vado.
1: Η Βιαδάμο όμως.
0: Detonation Symphonic Rock Orchestra. Σου λένε τίποτα? Αντίθεσμη.
1: Η Βιαδάμο όμως.
0: Η Βιαδάμο. Γι' αυτό μεγάλωσες, Κώστα.

0: Και τώρα θα πάμε στην στέγη φύλων γραμμάτων και τεχνών. Θα πάμε στην κινηματογραφική λέσχη του Σύνδεσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών. Κινηματογραφική λέσχη που κάθε χρόνο στις θερινές της προβολές στο Ζέφυρο, που φέτος ο Ζέφυρος έχει μεταφερθεί και φέτος στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, εκεί στην Συνοικία της Παναγίας, αφιερώνει μία προβολή ειδική σε έναν κοινοφελή σκοπό. Και αυτός ο ιδιαίτερος ο σκοπός της ταινίας που θα προβληθεί αύριο, της προβολής αύριο, είναι τα έσοδα για το Σύλλογο Αυτισμού Νομοκαβάλλας. Όμως έχουμε την πρόεδρο της στέγης, την κυρία Άννα Μονογιού, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μονογιού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε για την ταινία και για το στόχο που έχει προβολή συγκεκριμένη αύριο.
2: Η ταινία είναι ένα έργο κοινωνικού ρεαλισμού. Είναι πάνω στα βήματα του Ken Loach, των αδερφών Νταρντέν. Μιλάει δηλαδή για προβλήματα καθημερινά εργασίας και καθημερινών σχέσεων ανθρώπων, οι οποίοι βασανίζονται με το φόβο της ανεργίας και όλα τα γνωστά θέματα που υπάρχουν σε μια μέση οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στην περίπτωσή μας είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια, είναι μητέρα και κόρη δηλαδή, είναι 17χρονη. Η μητέρα ψάχνει να βρει με τους δικούς της τρόπους και με τους δικούς της όρους λύσεις για να ζει τη ζωή της όπως έχει επιλέξει να τη ζει και στα μέτρα που μπορεί να την διαχειριστεί. Είναι μια ταινία στην οποία η Μαρία Βάσκες, που είναι η πρωταγωνίστρια, δίνει μια πολύ καλή ερμηνεία, η οποία έχει βραβευτεί. Ο ρόλος που ενσαρκώνει λέγεται Ραμόνα. Έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου για αυτή τη στην απόδοση και γενικώς έχει αποσπάσει και βραβείο καλύτερης ταινίας στο Seattle ταινία αυτή. Έχει προβληθεί βέβαια, έχει κάνει μια φεστιβαλική πορεία εντυπωσιακή σε διάφορα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και πρεμιέρα έχει κάνει στο πανόραμα του φεστιβάλ Βερολίνου. Τώρα, είναι η πρώτη μέρα που θα την προβάλλουμε αύριο, 3η 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην αυλή του, όπως είπατε, του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, στην οδό Πουλίδου 14-16. Λέγεται Μητέρα Πατρίδα, ο σκηνοθέτης είναι ο Αλβάρο Γκάγκο και ο σκοπός μας, όπως είπατε, είναι η ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας. Ήμασταν δίπλα τους και πέρυσι για τις ανάγκες τους. Είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται πάντοτε και τρέχουν μόνοι τους χωρίς να έχουν ιδιαίτερες επιδοτήσεις ή βοήθεια από πουθενά. Ο φετινός τους σκοπός είναι να συνεχίσουν τις εργασίες κατασκευής του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ, το οποίο το τρέχουν με πάρα πολύ μεγάλο άγχος και πιεστικές οικονομικές συνθήκες, αλλά το έχουν βάλει σαν στόχο και το παλεύουν με όλες τις δυνάμεις που έχουν. Για το λόγο αυτό χρειάζονται και την ενίσχυση των συμπολιτών μας, που θα αποκτήσει ιδιαίτερη, πέρα από το ηθικό κομμάτι, να νιώθεις ότι έχεις δίπλα στους συμπολίτες σου σε ένα έργο και δεν είσαι μόνος σου, είναι και το συγκεκριμένο το υλικό. Για το λόγο αυτό τώρα, όσοι θεατές επιλέξουν να έρθουν και να παρακολουθήσουν την ταινία που έχει οικονομική στόχευση αύριο αυτό το συγκεκριμένο σκοπό, μπορούν να αγοράσουν φυσικά και περισσότερα εισιτήρια από αυτό που θα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή το δικό τους που θα μπουν για να παρακολουθήσουν την προβολή, και αν θέλουν να ενισχύσουν μπορούν να κόψουν, που λέμε, και άλλα εισιτήρια να ενισχύσουν τον καλό σκοπό.
0: Άλιστα. Πολύ ωραία. 9 η ώρα η προβολή. Γιατί 9 η ώρα γίνονται οι προβολές πλέον, καθώς έχει μικρύνει η μέρα.
2: Έχει μικρύνει η μέρα. Κατά μισή ώρα ξεκινάει νωρίτερα η προβολή μας στις 9. Ελπίζουμε να είναι εκεί όλοι οι συμπολίτες μας που ευαισθητοποιούνται σε αυτά τα θέματα. Αν κρίνουμε από πέρυσι, δεν θα πάμε καθόλου άσχημα, γιατί πέρυσι είχαμε μια εξαιρετική προσέλευση κοινού.
0: Για να υποστηρίξουν το σκοπό
2: ναι,
0: αυτό.
2: Του Συλλόγου Αυτισμού.
0: Αλλά η προσέλευση του κοινού είναι σταθερά αρκετά αυξημένη γενικά στις προβολές, ναι, από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει.
2: Είναι χαρακτηριστικά αυξημένη, ναι. Σε σχέση και με τα παλιά του, με τις παλιές προβολές του Ζέφυρου και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακή προσέλευση του κόσμου. Μόνο λόγοι καιρικών συνθήκων και τα λοιπά επηρεάζουν την προσέλευση στις προβολές.
0: Ναι, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι...
2: Ενδεικτικά χθες αναγκαστήκαμε να μην κάνουμε προβολή λόγω καιρικών συνθήκων και οι άνθρωποι συνέχεια ανέβαιναν και ερχόταν παρά τα προμηνύματα του καιρού που ήταν ειδησίωνα. Και είχαμε πολλά τηλεφωνήματα αν θα ξαναπρογραμματίσουμε την προβολή της ταινίας και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει ένα διαρκές ενδιαφέρον για τις προβολές μας.
0: Μάλιστα. Οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι πότε?
2: Θα συνεχιστούν μέχρι 4 Σεπτέμβρη, όπου η τελευταία μας προβολή θα είναι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος θα έρθει με ένα μέρος με κάποιους από τους ηθοποιούς του να μας μιλήσουν για την ταινία. Και στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, θα κλείσουμε όλο τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις με μια εκδήλωση για το Σουηδικό σπίτι, που θα αφορά όλη του την πορεία από το καπνεμπόριο μέχρι τον πολιτισμό. Θα έχουμε εισηγητές που γνωρίζουν το θέμα και το αγαπούνε. Ναι. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα αναλυτικότερα. Δεν θέλω να φάω το χρόνο του.
0: Ωραία, θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε μέρες για να είμαστε. Εμείς επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι αύριο στις 9 η ώρα η προβολή της ταινίας «Μητέρα Πατρίδα» θα γίνει με σκοπό και να ενισχυθεί ο Σύλλογος Αυτισμού Καβάλας σε αυτή την πολύ μεγάλη για τα μέτρα του προσπάθεια που κάνει να φτιάξει το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Προοντίδας Ατόμων με Αναπηρίες. Και παροτρύνουμε τον κόσμο να βρεθεί εκεί, κυρία Μονογιού, αύριο το βράδυ, για να υποστήριξει, να δει και την πολύ ωραία ταινία που προτείνεται και να υποστήριξει βέβαια και τους ανθρώπους του Συλλόγου για τον Αυτισμό Νόμου Καβάλας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά και στο Σύνδεσμο και στο Σύλλογο Αυτισμού.
0: Να είστε καλά.
2: Έχετε ευαισθησία για όλα αυτά τα θέματα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Άννα Μονογιού, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Μας εξήγησε πώς έχει η ταινία, μας εξήγησε και πώς έχουν τα δεδομένα. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων και Ατόμων με Αυτισμό, την κυρία Δώρα Καγιάννη, για να μας πει ακριβώς αυτή την προσπάθεια που γίνεται δημιουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Προοντίδας.
1: Και τι μπορεί να προσφέρει και πώς μπορεί κάποιος. Να βοηθήσει, γι' αυτό και να βοηθήσει.
0: Να βοηθήσει, γιατί είπαμε, είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από τους ίδιους τους γονείς και τους φίλους των ατόμων με αυτισμό. Τους ξεπερνά κατά πολύ, ένα πολύ μεγάλο έργο. Τους ξεπερνά κατά πολύ. Και ξεπερνά, φαίνεται, κατά πολύ και τη διάθεση και την ανάγκη, και αυτό που μπορεί ο κόσμος να κάνει και να βοηθήσει. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Χρειάζεται να το σκεφτείς για να το κάνεις αυτό. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολλές οικογένειες. Όπως ανακουφίζεται μια οικογένεια βλέποντας το παιδί που έχει μια πιο ιδιαίτερη συμπεριφορά ή ένα πιο ιδιαίτερο θέμα στην καθημερινότητά του, να λάμπει και να αναπτύσσεται και να ανθίζει με άλλες δεξιότητες μέσα ακριβώς από αυτά τα κέντρα διημέρευσης και να περνάει καλά πριν γυρίσει στο σπίτι να συνεχίσει με την οικογένειά του.
1: Τη σωστή παρακολούθηση και τη σωστή καθοδήγηση.

0: Λοιπόν, να μείνουμε σε ρυθμούς γλεντιών, Ρένα, ή να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Τι
1: λες? Εσύ ό,τι θέλεις. Θέλεις να γλεντήσεις?
0: Καλά, αυτό όλοι το θέλουμε.
1: Ναι, οπό, ορίστε, γλέντι.
0: Λοιπόν, ας πάμε στο γλέντι και μετά πάμε λίγο στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βασικά Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε στην Κηπούπολη, από τον πολιτιστικό σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας, τα χρώματα και αρώματα, τα οποία πήγαν πολύ καλά. Γέμισε η αγορά της περιοχής από κόσμο και μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία υπό τους ήχους μουσικής να γνωρίζουν την περιοχή, τα καταστήματα, γιατί είχαμε και πολλούς τουρίστες, να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να ενημερωθούν για τα προγράμματα των αθλητικών, χορευτικών συλλόγων, των αθλητικών και των χορευτικών συλλόγων, και φυσικά είχε και το μεγάλο γλέντι το Σάββατο το βράδυ. Τώρα, έχουμε τις μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά στην πλατεία Πελκανίδη, με επίκεντρο τη Βασιλική Εκτός των Τυχών. Μια διοργάνωση υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Αυτή την ώρα πρέπει, ναι, να δίνει κάποια σχετική συνέντευξη τύπου και ο αντιπεριφερειάρχης, mm-hmm, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην πλατεία Πελκανίδη στις Κρινίδες στις 8.30, προσφέροντας στο κοινό μια ιδιαίτερη βραδιά που συνδυάζει τη μουσική με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Κεντρικό θέμα, όπως είπαμε, της βραδιάς είναι η Βασιλική Εκτός των Τυχών. Ένα σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της περιοχής των Φιλίππων, ο οποίος θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για μια διαφορετική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας μέσα από τη μουσική. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο οποίος θα παρουσιάσει στο κοινό στοιχεία και πληροφορίες για το συγκεκριμένο χώρο και την ιστορική του σημασία.
1: Σε πάω στο Δημότυχο τότε, γιατί έχουμε και μια εκδήλωση, ναι, ακόμη υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, που ανακοινώθηκε για το Δημότυχο. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτύχου Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Εξίκαρη, ετοιμάζουν για αυτή την Πέμπτη βραδινό, mm-hmm, περίπατο στο κάστρο του Δημοτύχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο λογοτεχνικός αυτός περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιτρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από, mm-hmm, το χώρο στάθμευσης στο κάστρο του Δημοτύχου και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
0: Πότε είναι αυτό, είπαμε?
1: Αυτό είναι την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη δηλαδή...
1: 27.
0: 27, ωραία. Ξεκινήσαμε 27 στην Πελεκανίδη, στις Κρινίδες, 27 είναι αυτό που είπες. 27 επίσης έχουμε και το Summer Shopping Night στην αγορά της Καβάλας.
1: Α, μάλιστα.
0: Με την Έλληνα Κόνστα ως κεντρική εκδήλωση στην πλατεία, την γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό και την Τζέι. Στις 28 του μήνα, η Παρασκευή, στην Ραψάνη, εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος του Βύρωνα θα έχει beach party, mm-hmm, ναι, με τις μουσικές του DJ Χρήστου Καφά και με τη συμπαράσταση του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας στο συγκεκριμένο beach party από τον πολιτιστικό σύλλογο Βύρωνα Καβάλας η Μεταμόρφωση, ενώ το Σάββατο 29 του μήνα είναι το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο
1: της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πάω, τώρα και στα ορεινά. Ξέρεις αυτό το Virgin Forest Trail στο Παρανέστη, το σαγόνες στην καρδιά του Παρθένου Θάσους, που ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια κλείτουν φέτος. Θα γίνει 22 με 25 Οκτωβρίου. Γιατί το λέμε τώρα? Γιατί με 20 ετία έτσι γίνονται σημαντικές εκδηλώσεις. Συν του ότι υπάρχει δυνατότητα φέτος για, έτσι και αλλιώς αυτοί οι αγώνες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και εξειδικευμένων ανθρώπων που τρέχουν σε αυτούς τους ορεινούς απαιτητικές διαδρομές. Έχουμε τα 162 χιλιόμετρα, έχουμε τα 82 χιλιόμετρα, έχουμε τα 48 και έχουμε στο Αρκουδόρεμα Trail που είναι τα 25 χιλιόμετρα ιδανικό για έμπειρους δρομής ταχύτητας βουνού. Έχουμε τα 10.000 μέτρα Nestos Trail, μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι. Και έχουμε και το Family με ένα χιλιόμετρο και το Special με 800 μέτρα για μικρά παιδιά, οικογένειες και για άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες. Mm-hmm. Βεβαίως η πιο απαιτητική διαδρομή είναι 162 χιλιόμετρα, 162 χιλιόμετρα, 651 μέτρα μέσα στο Παρθένο δάσος, αυτό το υπέροχο Παρθένο δάσος της Δράμας. Γιατί το λέω τώρα? Γιατί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Αυγούστου για να εγγραφούν στους αγώνες αυτούς. Οπότε πάρτε τις πληροφορίες σας, πάρα πολλοί κόσμος αναβαίνει στο Παρανέστη, κυρίως την Κυριακή, για να δει και τις βραβεύσεις, αλλά από την Παρασκευή το πρωί ξεκινούν οι αγώνες. Και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τα 10 χιλιόμετρα και τα 1800 μέτρα.
0: Λίγο ευχαριστώ και το φιλοκροατή που μου το επισημαίνει. Είπα για το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 29 του μήνα στο προάβλιο χώρο του ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμβητήριο. Δεν είπα από ποιον είναι. Είναι από τον εξοραϊστικό πολιτιστικό σύλλογο Περιγιαλίου Καβάλας, ο Άγιος Τρίφωνας. Και έχει είσοδο 7 ευρώ, ενώ τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν. Θα έχει, από ό,τι βλέπω, καλό λαϊκό και ποντιακό κυρίως πρόγραμμα.
1: Έχει αρκετές εκδηλώσεις, ναι. Και όπως είπαμε θα συνεχιστούν, γιατί θα έχουμε και άλλα να σας πούμε.
0: Είναι ακόμα Αύγουστος.
1: Είναι και άλλα να σας πούμε για το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, τους αρχαιολογικούς, ναι, χώρους που ανοίγουν, που παίρνουν μέρος και εδώ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα τα μαζέψουμε όλα αυτά για να σας τα δώσουμε και θα σας δώσουμε και τα επόμενα που έχουμε. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας που ανοίγει και πολλές άλλες δράσεις που έχουμε και μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν σταματάμε. Όμως η πρόκληση αυτών των ημερών, Κώστα, είναι τα σχολικά ήπια.
0: Back to school που λέμε.
1: Back to school. Είναι ο λόγος για τον οποίο.
0: Γιώτα, γιατί κούνα στο κεφάλι σου.
1: Να, γιατί σχολικά ήδη τις τα θυμίσαμε.
0: Δεν έπρεπε.
1: Ναι, δεν έπρεπε. Όμως φαίνεται ότι θα υπάρξουν εκπτώσεις. Είναι στο μικροσκόπιο 1500 προϊόντα για μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Παράλληλα στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμα 50 με 70 κωδικούς. Στόχος της κυβέρνησης, η συνολική λίστα που θα ετοιμάσει να φτάσει περίπου τους 1500 κωδικούς προϊόντων, ώστε οι μειώσεις να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στα ράφια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα σχολικά ήδη φυσικά, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έξοδο για τις οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο. Αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή. Στη πρωτοβουλία εντάσσονται και τα σούπερ μάρκετ, γιατί στη λίστα περιλαμβάνει και προϊόντα που πουλούν και τα σούπερ μάρκετ. Τώρα πια δεν είναι μόνο στα σχολικά ήδη, έχει χαρτί, έχει σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα υπάρξουν κωδικοί και για άλλα προϊόντα, όπως τα προϊόντα στις τιμές των κρεάτων και ευρείας κατανάλωσης προϊόντα που τα βρίσκουμε
0: στο ράφι.
1: Στο ράφι και τα οποία τσιμπάνε το τελευταίο χρονικό, ναι, διάστημα αρκετά.
0: Και το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα και ανανέωσης
1: στις
0: λίστες αυτές, η διατήρηση των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
1: Πάντως από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει,
0: ναι, θα
1: οριστικοποιείται η λίστα και θα μειωθούν, αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από 31 στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Αυτά.
0: Και μιας και είμαστε στο μέτωπο της οικονομίας, Ρένα, να σου πω ότι πλέον πάνω από 2 ευρώ βενζίνη και δίζελ, από ό,τι διαβάζουμε κιόλας. Δηλαδή, στα επίπεδα που είχαν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές, με τις ανατιμήσεις να περνούν πλέον και στην Αγγλία μέσω της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως βλέπω στο ρεπορτάζ του Earth News, η εβδομάδα που αρχίζει θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς έως το τέλος Αυγούστου λήγουν τόσο οι εκπτώσεις των δηληστηρίων όσο και η κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Περισσότερα αύριο. Εμείς εδώ θα αποχαιρετήσουμε το ακροατήριό μας.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Θα σας αποχαιρετήσω. Το κατάλαβα ότι δεν το κατάλαβες. Ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι, αλλά δεν λογοκρίνω.
0: Πώς περνάει η ώρα μας.
1: Τα λογοκρίνει η Γιώτα τα τραγούδια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λούκουμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με τη τελευταία μας μουσική επιλογή σας αποχαιρετούμε. 12 η ώρα Earth News Radio και στη συνέχεια διευρυμένη περιφερειακή εκπομπή 4 σταθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένα κοινό πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, να έχετε καλή μέρα.

0: Του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων. Αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 5-15. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης, αγαπητή Σοφία, για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το πάζελ του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι Δευτέρα σήμερα, η αρχή της εβδομάδας. Θυμίζουμε ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από τις σύντομες διακοπές που είχαν. Θυμίζουμε επίσης ότι Τετάρτη ανοίγει και η Βουλή και επισήμως ξεκινούν και όλες οι εργασίες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθέαμα της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπογιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Νέωτη Καβάλα, στην Νέωτη Ρεστιάδα και στην ΕΡΤ. Σερών, και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στα στενά τρομούς, λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν που ειδοποιεί της, είπα ότι ο οικονομικός πόλεμος που ανήγγειλαν θα γίνει μπούμεραγκ. Στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν φτάσει στο Κίεβο για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανική άμυνα. Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία το οικονομικό έτος 2027. Και στα μέτωπα πλέον της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι ρώσικες δυνάμεις κατέριψαν στη διάρκεια της νύχτας 351 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η ρώσικη εταιρεία Ozon λέει πως 4 αποθήκες της στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά ντρόν. Στο Κιέβο λέει πως έπληξε ρώσικο μαχητικό και 2 πλοία ακόμα, ανεβάζοντας την ένταση των μαχών κατά κορυφά. Πλησιάζουν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, όπου ο Μακρόν δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Επιμεσημοποίηση της υποψηφιότητας του βουλευτή της κεντροαριστεράς του Γκλουξμάν έχει έτσι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα είναι. Και στην Ιρλανδία η κυβέρνηση θα αποτείνει νομοσχέδιο για την απογόρευση της βόβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την UEFA. Ο Τσεφερίν δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Είναι η ανακοίνωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ανάψει η μάχη για την προεδρία της FIFA. Από την πυροσβεστική για την χτεσινή μέρα είχαμε 37 κοντοδασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τις ακούσαμε πριν από λίγο στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ζωντανά και βγάλει για αρκετές ειδήσεις. Η Ελλάδα της πατητικής διπλωματίας τελείωσα. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και εμείς θα πάμε τώρα να συναντήσουμε μια βόλτα από την περιφέρεια και νότα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης μπαίνουμε σιγά σιγά. Και με αφορμή αυτό, οι 4 δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, δηλαδή Παγκαίου, Νέστου, Θάσου και Καβάλας, θα συναντηθούν την Πέμπτη με τον Πρωθυπουργό μαζί και με αυτοδιοικητικούς φορείς από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εν ώψη των εξαγγελιών στην έκθεση. Κάθε δήμαρχος θα παρουσιάσει 3 ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και 3 τοπικά αιτήματα, με έμφαση σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και έργα υποδομής. Για το Δήμο Καβάλας, όπως είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης, ένα από τα θέματα είναι τα τενάγη των Φιλίππων, η ανάγκη για άμεση πρόθεση ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού, αποστραγγιστικού και ερδευτικού έργου. Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε επίπεδο Πρωθυπουργού, με έτοιμα να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ένα άλλο θέμα, όπως μας είπε ο κ. Μουριάδης, είναι το οδικό δίκτυο, ζητήματα χρηματοδότησης γενικότερα της δημοτικής οδοποίησης και πρόταση για απόδοση των τελών κυκλοφορίας στους Δήμους. Και ένα ακόμα, το οποίο αναμένεται να θέσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, όπως η Θάσος, το Παγκαίο και ο Νέστος, είναι η ενίσχυση των τουριστικών περιοχών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών και της στεγαστικής πίεσης, αλλά και των υποδομών γενικότερα. Τώρα, σε άλλο θέμα, Σαμί, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου. Επίσης, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς. Επίσης, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας σήμερα αναμένεται κάποια στάθεια στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ξέσπασε φωτιά από κεραυνό στο κάτω Νευροκόπη, σε Κατάφυτο και Λευκό για αντίστοιχα. Αλλά τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής μαζί και με τη βοήθεια του Δήμου την έσβησαν γρήγορα. Τώρα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, χθες το βράδυ, μία λάμπα οδοφωτισμού αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα. Έπιασε φωτιά, αλλά ευτυχώς οι περίοικοι αντέδρασαν άμεσα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη μικρή αιστεία φωτιάς. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική για την ολοκληρωτική κατάσβεση. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή κάποιες άλλες υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή Σαμί σε ηλικία 84 ετών, ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης στην Καβάλα, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, διαμαντής αξιώτης, μέλος της εταιρείας συγγραφέων, εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές, διηγήματα, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίες, καθώς και μυθιστορήματα. Στο επίκεντρό τους η Καβάλα, ενώ ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών σε λογοτεχνικά περιοδικά, όπως Καπτή Ύλη και Υπόστεγο, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλοι περνάμε κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή. Το αποτύπωμα έχει ενδιαφέρον. Οι ποιητές αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Με αυτά θα πάμε εμείς προς την ψηφιακή ενότητα του Εύρου και μας περιμένει στην Οριστιατέ Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και σε εσάς καλή εβδομάδα. Ζεστή και όμορφη θα είναι και αυτή η εβδομάδα. Παράζουμε καλά.
1: Νομίζω θα είναι η πιο ζεστή του καλοκαιριού, όπως πάνε τα πράγματα.
0: Αυτό μας λένε και αυτό φαίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτά τα κοιτάσματα στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, που τελευταία απασχολούν συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, αλλά και τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Θα έχουμε και ηχητικό σε λίγο, Μαρία, γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οι επιπτώσεις, λοιπόν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλόγκραντ της Βουλγαρίας, θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θυμίζω την ομόφωνη απόφαση κατά της εξόρυξης στην περιοχή Ροζίνο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, που επικυρωποιήθηκε, και του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού την περασμένη Παρασκευή. Ομόφωνο όχι σε αυτήν την επένδυση. Τώρα μπορεί... Πυρκαγιές ευτυχώς να μην είχαμε έτσι, σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα. Είχαμε όμως μια πυρκαγιά εχθές το βράδυ αργά μέσα στην πόλη του Δημοτήχου, στα νέα εργατικά, η οποία προκλήθηκε πιθανά από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής στο ισόγειο διαμερίσματος, και οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν και τον πρώτο όροφο του στο ίδιο συγκρότημα, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα 97 χρόνων έτσι να νιώσει μία δυσφορία τους πυκνούς καπνούς, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Δημοτήχου από το ΕΚΑΒ. Η κατάστασή της είναι καλή. Προσοχή πάρα πολύ,

0: στον ιό του Δυτικού Νείλου και πιστεύει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε δηλαδή, τα πράγματα έτσι να κυλήσουν, και είπε ότι ο Αύγουστος, το τέλος Αυγούστου είναι ένας μήνας έτσι, που πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι έχουμε το πέρασμα των πουλιών από την περιοχή μας και τα κουνούπια τσιμπούν, παίρνουν το αίμα από τα πουλιά αυτά με ό,τι μεταφέρουν εκείνα. Να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έχει εκδώσει μία ανακοίνωση για την κατάσταση στους κάθετους άκρονες εγνατίας οδού, θεωρώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη. Η παράταξη κατέθεσε ερώτηση για το θέμα, απευθυνόμενη στον Περιφερειάρχη. Ρωτά αν θα σταματήσει να μπουκώνει με χρήμα τα κάθε λογής μελετητικά γραφεία για μελέτες που μένουν τελικά στα συρτάρια. Κάνει ειδική αναφορά στον κάθετο άξονα Ορμενίου Αρδανίου, που όπως σημειώνει παρουσιάζει κάκιστη εικόνα. Ένα φεστιβάλ που πρόκειται να διοργανωθεί σε Αμοθράκη από τις 10 έως 13 Σεπτεμβρίου δημιουργεί μία ένταση στο νησί. Υπάρχει μία ανταλλαγή θέσεων και απόψεων μεταξύ των διοργανωτών και της Δημοτικής Αρχής και φορέων του νησιού, οι οποίοι οι δεύτεροι εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.
1: Το οποίο είναι ΕΡΠΑ από τη μεριά και δεν έχει ανακοινωθεί τοποθεσία, έτσι, γιατί μέρας κυκλοφορεί αυτό στο ίντερνετ. Είναι η μυστική τοποθεσία.
0: Ο Δήμος Αμοθράκης θέτει εκτός των άλλων και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών του προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από 40 περίπου χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Αμοθράκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Το θέμα με αυτό, Μαρία, είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πουλήσει ήδη 1.200 εισιτήρια. Οι 1.200 άνθρωποι που θα μείνουν, είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα αυτό.
0: Πάμε λίγο στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Οι Καστροπολίτες, ο Σύλλογος, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καστροπολίτες, δημιουργανώνουν μια διαφορετική εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, σε συνεργασία με την ομάδα X-Ίκαρη που έκανε και την εκδήλωση της εκδηλώσης Κάιτρα στο τέλος Ιουνίου στο Δημότυχο. Ετοιμάζουν ένα βραδινό περίπατο στο κάστρο της πόλης, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο, σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής, ένα λογοτεχνικό περίπατο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική για όσους επιθυμούν και θέλουν κάτι διαφορετικό. Αυτά από την περιοχή μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και εμείς να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύου και την Ορεσιάδα προς την περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που παρουσίασε τόσο η πόλη όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και μάλιστα τις υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού, τις ζήσαμε χθες, είχαμε και πλούσια δραστηριότητα που έβθεσε σε κινητοποίηση τόσο την αστυνομία όσο και την πυροσβεστική. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, καθώς συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των μεταναστών που απέδρασαν το βράδυ του Σαββάτου από την κλωστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συνδικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ύστερα από πρωτοφανή επεισόδια με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, επί

0: θέσει σε βάρος τους σε ορία καταστροφών εντός της δομής, μία ομάδα 40 ατόμων κατάφερε να αποδράσει, σήκωσε και έκοψε το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης με αποτέλεσμα να βγουν εκτός δομής. Προκλήθηκαν παράλληλα σοβαρές φθορές σε οικισμούς, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, υπηρεσιακά οχήματα, ενώ καταστράφηκε και μία ολόκληρη πτέρυγα της δομής, με τους διαμένοντας αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε άλλο χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα για την ενίσχυση έσπευσε δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και οι 2 νοσηλεύονται, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Βέβαια, τα επεισόδια μπορεί να ήταν πρωτοφανή, αλλά δεν ήταν πρωτόγνωρα για τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί. Ενώ θυμάσαι πολύ καλά, σαν ηθοποιός.
1: Είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές ότι θα συμβούν.
0: Πολλές φορές, ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο οι αστυνομικοί υπάλληλοι στέλνουν τη μία επιστολή μετά την άλλη στα αρμόδια υπουργεία, λέγοντας το αυτανόητο, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη δομή δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας, ούτε για αυτούς που διαμένουν εκεί, ούτε φυσικά για όσους υπηρετούν εκεί. Αλλά δεν βρήκανε δίκο αόντα όλο αυτό το διάστημα οι επιστολές αυτές. Σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος του Δήμου Συντικής, ο κύριος Στάτσιος, συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην λειτουργία της δομής να αποτυπωθεί με ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ μια νέα ακόμη επιστολή εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, λέγοντας το αυτονόητο ότι ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας. Στόχος για μια ακόμη φορά αποδέκτης να είναι το Υπουργείο. Και βέβαια αυτό που ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με αφορμή και τα τελευταία αυτά επεισόδια είναι η άμεση αποσυμφόρηση και η διακοπή λειτουργίας της δομής, προτείνοντας οι κρατούμενοι να μεταφερθούν σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωριστικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που, όπως σημειώνουν, διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές και φυσικά πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Να δούμε και μετά αυτά τα επεισόδια τι απάντηση θα υπάρξει, αν υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο για μέτρα τα οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη και αυτών που εργάζονται εκεί, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της δομής. Δηλαδή, χθες, προχθές, όχι τώρα, αλλά και έστω και στο και 5 και 15, πρέπει να γίνει κάτι. Κατά τα άλλα, είχαμε 2 πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μία σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης Σερών στην περιοχή Καλιά της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόμη στο Δήμο Αμφίπολη στην περιοχή του Παγκαίου και μία άλλη στην περιοχή Σχιστόλισσου του Δήμου Συντικής. Και οι 2 εικάζεται ότι προκλήθηκαν από πτώση κεραυνού, καθώς είχαμε εκτεταμένη δραστηριότητα το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής. Σήμερα, με ένα φεστιβάλ ζουρνά και με ανάλογους σκοπούς, με τους αδελφούς Μάλαμα και τον Αριστίδη Δράμπαλη, θα ολοκληρωθεί η εμποροπανήγυρη στην Ηράκλεια, ένα σημαντικός θεσμός για την περιοχή, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, ενώ σε εξέλιξη είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια έχουμε και μεγάλη εκδήλωση για το ολόγιο φεγγάρι, που θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό Αγγίστας. Εκεί βρίσκεται ένας εμβληματικός χώρος του Μακεδονικού Τάφου Πρώτου, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Νέας Ζύχνης. Μιλάμε για μια εκδήλωση που θα συνδέσει την τοπική ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική με οδηγό τον εμβληματικό στίχο του μεγάλου μας ποιητή Νίκου Γκάτσου «Μα εγώ θα βγω στου ονείρου τα μπαλκόνια». Στόχος της εκδήλωσης, πέρα φυσικά από την ψυχαγωγία με την σημασία της λέξης, είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της γύρω περιοχής και η σύνδεσή της με το σύγχρονο πολιτισμό. Και μία είδηση άλλη από το χώρο του πολιτισμού, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ φρέσκια. Ένας θεσμός που είχε κρατήσει για κάποια χρόνια στο Δήμο Σερών επανέρχεται, θα επανέλθει αυτό το φθινόπωρο ο λόγος για το Φεστιβάλ Βιβλίου. Τα βιβλία λοιπόν και οι εκδόσεις θα φιλοξενηθούν στο κέντρο της πόλης, των Σερών, όπου θα συμμετέχουν βιβλιοπολία, εκδοτικοί οίκοι, με στόχο να δημιουργηθεί ένας τόπος συνάντησης γύρω από το βιβλίο και τους ανθρώπους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρόγραμμα που σχεδιάζεται αναμένεται να περιλαμβάνει και μία σειρά από παρουσιάσεις βιβλίων με τις επισκέψεις συγγραφέων και πραγματικά με μεγάλη προσμονή το περιμένουμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Αυτό το φεστιβάλ βιβλίου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και εμείς πάμε τώρα να πάμε στα Μπαλκάνια του Ονείρου που έλεγε και ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα ακούσουμε τα αγόδια μειώνα γιατί νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε σε ένα θέμα όμως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα συνεδριάζει σε 7 το απόγευμα στην Κομωτινή του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα στα τρία θέματα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους εδώ, μια και η επένδυση του χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή της κοινωνίας, τουλάχιστον εδώ. Αυτή τη φορά όμως αφορά μια διασυνοριακή επένδυση χρυσού, στην οποία δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι, ως αλληλέγγυοι στους διπλανούς μας εκεί στη Βουλγαρία. Έχουμε λοιπόν την γνωμοδότηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζινό που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλίουγαντ στην περιοχή Χάσκοπο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε αυτές τις ώρες μέσα στην ημέρα ή το πολύ αύριο και την περιβαλλοντική μελέτη από το τμήμα του Τεχνικού Πλημμυρητηρίου της Θράκης, που θα είναι και ουσιαστικά η δική του η μελέτη που θα σταλεί στη κυβέρνηση και θα είναι και η απάντηση της κυβέρνησης προς την βουλγαρική πλευρά για αυτή την επένδυση. Στην Νέα Κομωτινή σήμερα το πρωί μίλησε το μέλος της Γενομαρχιακής Επιτροπής Οδό Ψεύδου κατά του Χρυσού, ο Ανίστης Στατιάδης, να τον ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας έστειλε πρόσκληση επίσημα να παρευρεθούμε σε αυτήν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κύριο θέμα αυτό, και γίνεται μάλιστα στις 24 του μηνός μέσα στο κατά καλό καιρό και στον Αύγουστο, διότι τρέχουν οι προθεσμίες για να καταθέσουμε τις αντιρρήσεις μας για το έργο αυτό στη βουλγάρικη κυβέρνηση.
1: Εμείς σήμερα τι περιμένουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο? Περιμένουμε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
2: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ήδη μια απόφαση κάτω παρελθόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά θέλουμε μια απόφαση πάνω ακριβώς στη μελέτη, γιατί είχαμε μια γενικά απόφαση πάνω στο έργο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε τη μελέτη τους, έχουμε τις αντιρρήσεις τις οποίες κατέθεσε 11 συγκεκριμένα σημεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία για τη μελέτη αυτή. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας προς το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος που λένε ότι όλα αυτά και τα 11 που είπατε απορρίπτονται αυλεπή με διάφορες, ότι δεν έπρεπε καν να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Και να σας πω μόνο το τελευταίο, ας πούμε, το οποίο βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο δικό μας, που το καταλαβαίνουν για να μην μπούμε σε τεχνικούς όρους, τους οποίους αναγκαστικά θα μπούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας ήταν ότι δεν έχετε καμία αναλάβει καμία υποχρέωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ασφάλεια απέναντι στους κατοίκους και στο περιβάλλον για το έργο αυτό, και για την διάρκεια που θα γίνει το έργο, αλλά και για μετά, όταν τελειώσει το έργο, γιατί πρέπει για μια τριακονταετία να παρακολουθείτε το έργο και να βλέπουμε ότι αν υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή και αν υπάρχουν αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όλες αυτές θα αντιμετωπιστούν με μια αποζημίωση που πρέπει να καταθέσει η εταιρεία και να δηλώσει ποια είναι αυτή από την αρχή. Και οι Βούλγαροι απαντάνε, η εταιρεία απαντάει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ναι μεν έχετε δίκιο, αλλά περιλαμβάνεται γενικότερα μέσα στις υποχρεώσεις που έχει μια εταιρεία από το βουλγαρικό, στις υποχρεώσεις απέναντι στη Βουλγαρία και απέναντι στην Ευρώπη, χωρίς να μιλάει για την ταμπακέρα ούτε για ένα ευρώ πόση είναι αυτή η αποζημίωση που θα πρέπει να καταθέσει. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις στα άλλα 11 σημεία. και να πω ότι το κυριότερο που θέτουμε σαν Ελλάδα, όχι ότι δεν είναι και τα άλλα, είναι και όξινη απορροή που θα υπάρχει στην περιοχή, είναι και ότι είναι περιοχή Natura 2000 προστατευόμενη και ουσιαστικά καταστρέφεται κλπ. Αλλά ένα από τα κύρια σημεία το οποίο μας αφορά άμεσα είναι ότι αυτό το χρυσορυχείο είναι δίπλα σε έναν ποταμό και συγκεκριμένα στον ποταμό Γιουρεντέρε, όπου από εκεί όλα ο Γιουρεντέρε πάει στον Αρπαντέρε, μετά πάει στο Βάλια Ρέκα και από εκεί στο Λούντα Ρέκα, που ο Λούντα Ρέκα είναι ο λεγόμενος ερυθροπόταμος για μας, που πηγαίνει στο, περνάει δίπλα από το Δημότικο και τελικά καταλήγει στον Εύρο. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, ότι οποιαδήποτε ρήπανση και οποιοδήποτε ατύχημα ή κατά τη λειτουργία ό,τι υπάρχει, όλη η ρήπανση και η μόλυνση αυτή θα έρχεται προς το Δημότικο και τελικά θα καταλήγει στον Εύρο, και είναι για μας ύψιστης σημασίας να δοθούν όλες ακριβώς οι σχεδιασμοί που έχουν για να αντιμετωπίσουν το έργο. Εγώ που τους είχα θέσει αυτό το ζήτημα στη διαβούλευση υπόγεια στη Βουλγαρία, είπαν ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα από εκεί που είναι το μεταλλείο και η διαδοχική ποταμή που σας περιέγραψα μέχρι να έρθει στον Ερυθροπόταμο και στον Εύρο, οπότε μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε μέχρι τότε. Τα χρονικά περιθώρια είναι μέχρι και αύριο, σύμφωνα με την νομοθεσία, οπότε θα πάνε εγκαίρως δηλαδή όλα τα ψηφίσματα και οι αντιρρήσεις για να κατατεθούν στη βουλγάρικη κυβέρνηση. Οπότε, επειδή ήταν και λίγο εκπρόθεσμο, στις 24-26 του μηνός ήταν η συνάντηση των δημάρχων, γι' αυτό προτιμήσαμε τη λύση της ανανέωσης των ψηφισμάτων ενάντια στο έργο αυτό και της κατάθεσης των ψηφισμάτων αυτό μαζί με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς το Υπουργείο της Ελλάδας και από εκεί στη Βουλγαρία.
1: Τώρα, το σημερινό μήνυμα, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, τι θα ήταν, τι είναι από τη δική σας πλευρά?
2: Εμείς καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτό το νομαρχιακό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, κατά το παρελθόν, όπου ήταν νομαρχιακά συμβούλια, η παρουσία του κόσμου ήταν μαζική και αποφασιστική για τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτά τα νομαρχιακά συμβούλια. Και τώρα θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει, αν και ήδη οι διαθέσεις είναι γνωστές των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι εκεί, γιατί θα έχουμε μια έγκυρη ενημέρωση και παρακολούθηση αυτών τα οποία γίνονται άμεσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και νομίζουμε ότι θα δώσουμε και ένα μήνυμα και προς την απέναντι μεριά, προς τη Βουλγαρία, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο το οποίο καταστρέφει τον τόπο χωρίς να πάρετε τη γνώμη μας και χωρίς να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα υποστεί όλες τις συνέπειες από αυτήν την δραστηριότητα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ανέστης Αρτιάδης, μέλος της Γενομαχιακής Επιτροπής Ευρωδόπης Εύου κατά του Χρυσού. Σήμερα είναι το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και θα ξεφτάει ώρα το απόγευμα. Χρήσιμο είναι όσος κόσμος μπορεί να πάει, γιατί πρέπει να υπάρχει κόσμος. Το ξαναλέμε, η επένδυση χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή όλων των κατοίκων της περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, και πριν πάμε σε αυτό το θέμα να πούμε ότι μας παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα διόδια του Ιάσμου. Δεν μπορεί εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες περίπου να περιμένουν άνθρωποι μία ώρα και παραπάνω για να περάσουν από τα διόδια του Ιάσμου. Είναι σκηνές που δεν νομίζω ότι είναι καλές για την περιοχή, ούτε και για την Ελλάδα. Όσο αυτό ήταν υπό δημόσιο έλεγχο και υπήρχε έτσι πάρα πολύ κυκλοφορία και καθυστέρηση, άνοιγαν μπάρες, έφευγαν οι άνθρωποι. Τώρα αυτό δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήδη πολλοί από αυτούς περιμέναν στα σύνορα κάποιες ώρες, πάνω από 10 ώρες, να γράψουν τώρα να περιμένουν και στα διόδια από μία ή μία μισή ώρα. Κάτι θα πρέπει να γίνει, το λένε πάρα πολλοί, μας έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για αυτή την ιστορία. Εμείς για την ώρα συνιστούμε, επειδή σήμερα και αύριο θα έχει πάρα πολύ κίνηση, αυτούς που κινούνται και πρέπει να κινηθούν να αποφύγουν την Εγνατία και να πάνε από τους παράπλευρους δρόμους για να μπορέσουν να κερδίσουν και λίγο χρόνο. Η καθυστέρηση μίας ώρας είναι πάρα πολύς χρόνος για την προσωπική μας ζωή και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταζόλου και ο Κώστας Λουκούμης. Θα πάμε προς το Δήμο Δάμας, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγες μέρες τη σύμβαση για το έργο δράσης αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με σκοπό την πρακτική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουν.
3: Από το διχρησιακό πρόγραμμα της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την περιφέρειά μας για την περίοδο 2021-2027. Η χρηματοδότηση είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κατ' επέκταση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 100.000 πλέον ΦΠΑ, έτσι 124 για την ακρίβεια, και έχει να κάνει, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος, με την ενεργειακή φτώχεια, δράσεις αντιμετώπισης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ομάδα, όπως χθες υπογράψαμε με την Ελλάδα εταιρεία, η οποία θα ασχοληθεί με φτωχές οικογένειες, να το πούμε με χωρίς έτσι βαρύτονους χαρακτηρισμούς λέξεων. Αφορά φτωχές οικογένειες οι οποίες πλήττονται από το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο της θέρμανσης το χειμώνα ή της ψύξης το καλοκαίρι. Πάντα μιλάω οικονομικά. Και εκεί επάνω θα έρθει η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την αρμόδια εδώ υπηρεσία, θα επισκεφθεί οικογένειες οι οποίες όντως τα κριτήρια τα κοινωνικά και τα οικονομικά είναι πολύ χαμηλά. Με την έννοια δεν έχουν μεγάλο εισόδημα, μπορεί να μην έχουν και καθόλου. Έχουν όμως ένα σπίτι το οποίο έχει μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού να επιβαρύνει τον υπολογισμό. Εκεί λοιπόν θα αναλυθούν συγκεκριμένες, θα γίνει μια εφαρμογή, θα έχει να κάνει με 100 νοικοκυριά, τα οποία βέβαια πάλι ξαναεπαναλαμβάνω θα επιλεγούν αυτά βάσει κριτηρίων, και εκεί θα υποδειχθούν με αυτό το πρόγραμμα παρεμβάσεις, δράσεις γύρω από τη θωράκιση αυτών των οικοκυριών. Δηλαδή θα μπορούμε κάλλιστα μετά μέσω άλλου προγράμματος να βοηθήσουμε στο να έχει αποκτήσει, ας πούμε, καινούργια κουφώματα. Γιατί βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο, ας πούμε, έχει παλιά κουφώματα και ενεργειακά είναι πολύ μεγάλη δαπάνη που χρησιμοποιεί και φυσικά δεν μπορεί να το σηκώσει ως βάρος οικονομικό. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το πρόγραμμα και κάνει επιλογή. Και μετά μπαίνουμε η δεύτερη φάση στο να βοηθήσουμε αυτά τα νοικοκυριά να πάει, να το πω, σε λύσεις πράσινης ενέργειας. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, να τις αλλάξουμε το πετρέλαιο, να το πάμε σε αδειλία θερμόαιτος. Εκεί θα βοηθήσει πάλι μέσω του προγράμματος η πολιτεία, έτσι. Δεν θα απαιτήσουμε, ναι μεν αυτοί έχουν, πλήττονται μέσω της ενέργειας και πρέπει να το αντιμετωπίσουν απλά και μόνο να το συμβουλεύσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει η φάση στην οποία θα μπει μπροστά το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση πόρων, έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξουμε κουφώματα, ενδεχομένως ένα σπίτι να το θωρακίσουμε με κέλυφος, ενδεχομένως να αλλάξουμε την κεντρική θέρμανση. Όλα αυτά λοιπόν θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα μέσω αυτού του προγράμματος που έχει τον στόχο των 100 ευάλωτων νοικοκυριών, έτσι, γύρω από την ενεργειακή δαπάνη. Γι' αυτό μιλάμε και για ενεργειακή φτώχεια. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο το οποίο έχει γύρω από την οικονομική κατανάλωση μέσω ενέργειας. Σήμερα, ξέρετε, το πετρέλαιο έχει φύγει στα ύψη. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, ένα του πετρελαίου μπορεί να πας στο αέριο ή μπορεί να πας σε πιο καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση με την αδειλία θερμότητας. Όμως αυτά δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φωνάξει κάποιον εξειδικευμένο για να τα αναλύσει, να πάρει τις παραμέτρους, να τα βάλει σε έναν πίνακα, να τα αξιολογήσει και να προτείνει. Αυτό θα το κάνουμε εμείς μέσω του προγράμματος. Με βασικά την κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι νομίζω από τις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες, θα έλεγα, σε επίπεδο Δήμων, τουλάχιστον της Δράμας. Εγώ τη ζω, τη βιώνω από κοντά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση και ξέρω ότι είμαι 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Κάνει και δίνει το καλύτερο γι' αυτό. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα νοικοκυριά αυτά με την κοινωνική υπηρεσία, με το κοινωνικό παντοπολείο, με τα κοινωνικά φροντιστήρια, με πάρα πάρα πολλά μέτρα που αναπτύσσονται γύρω από την κοινωνική υπηρεσία και γενικότερα από τις οικογένειες ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα, ας πούμε, τα οποία πλήττονται γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όπως το κάνουμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να δίνουμε μεγάλη έμφαση και να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα, και αυτό είναι το σημαντικό. Όντως υπάρχουν, ας πούμε, στις μέρες που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις του τύπου, υπάρχουν οικογένειες που μέχρι χθες, εισαγωγικά το χθες, ήταν καθόλου εντάξει οικονομικά, ξαφνικά βρέθηκαν στην άλλη μεριά, ας πούμε, του έργου, που λέει ότι στερούμαστε τα βασικά. Εκεί λοιπόν ο Δήμος μπαίνει μπροστά με σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να στηρίζουμε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας που μας φέρνει τις προτάσεις με οικονομικά, έτσι θα έλεγα, κάποιες έτσι ανάσες που δίνουμε, είτε πληρώνοντας το ρεύμα το οποίο είναι στα πρόθυρα για να κοπεί μέσω της ΔΕΗ, τέλος πάντων σε όποιον ενδεχομένως πάροχο βρίσκεται, να καλύπτουμε λοιπόν άμεσα και γρήγορα ένα κενό χρηματικό που υπάρχει στο σπίτι για να ανταπεξέλθει γύρω από αυτό. Μπορεί να καλύψουμε πέρα του ρεύματος, του τηλεφώνου και άλλες βασικές έτσι ανάγκες, και το κάνουμε, σας λέω, με έτσι πολύ σεβασμό απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων έρχεται τώρα να καλύψει και ένα ακόμη κομμάτι αυτό το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει, και είναι σημαντικό ότι υπεγράφει χθες και θα ξεκινήσει ήδη να δραστηριοποιείται η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την απόλυτη συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, η οποία ξέρει και γνωρίζει.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Δράμας, ο Γιώργο Παπαδόπουλο, σε μια έτσι πολύ ωραία δράση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Οι άνθρωποι έχουν κάνει το πρόγραμμά τους. Όσοι θέλουν, να φαίνεται ότι μπορούν και κάνουν ωραία πράγματα, λύνοντας μερικά προβλήματα που δύσκολα επιλύονται. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή κοινότητα της Ξάνθης. Μια μεγάλη γιορτή αγάπης και χαρά στο γεροκομείο Μέγας Βασίλειος σήμερα το βράδυ, μουσική, χορός και τραγούδι στην αυλή του γεροκομείου Ξάνθης, του γεροκομείου της καρδιάς μας. Θυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί να επεκταθεί στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό οικόπεδο. Έχει βγάλει και μετοχές για τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου του Γεροκομείου, ο Μέγας Βασίλειος, τον Ιωάννη Παπαχρόνη.
4: Εμείς όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, πάντα την ημέρα που έχουμε τη γιορτά, τα 9 μέρα της Παναγίας, 24 του μηνός, κάνουμε την καλοκαιρινή μας γιορτή. Χαμογελάω γιατί, ξέρεις, φτιάχναμε μια γιορτή το χρόνο, κάθε Αύγουστο. Και τώρα συνέχεια γιορτές κάνουμε και δεν ξέρω πώς θα πω ο κόσμος τώρα αυτή την καλοκαιρινή, γιατί λέει συνέχεια εκδηλώσεις κάνετε, σε ποια να πρωτορθούμε.
1: Έχετε όμως ο κόσμος, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη βέβαια γιορτή. Είναι η γιορτή που ουσιαστικά και εδώ να αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, που καλούμε τον κόσμο μας στη μεγάλη αυλή, με ορχήστρα, με το παραδοσιακό πλέον ελληνικό γκρίκ σουβλάκι και άλλα εδέσματα, έτσι, σημαίνα με μαστοριά τα κάρμουνα από τους εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατασκηνωτές, πάντα από όσους υποστηρίζουν από την πρώτη φορά που φτιάξαμε αυτή τη γιορτή. Έρχονται και εθελοντικά μας ψήνουν τα παιδιά, οι εθελοντές των μεταξυλωτών, και μετά από λίγες μέρες βέβαια λειτουργούν το στέκι τους στις γιορτές παλιάς πόλης, εδώ και τόσα χρόνια.
1: Α, ουσιαστικά λοιπόν, κάνουν και μια προθέρμανση και για τις γιορτές παλιάς πολύ στα παιδιά.
4: Ναι, κάνουν μια προθέρμανση, προπόνηση. Καλά το λέτε, λοιπόν, έτσι, αλλά μας αγαπώνε ιδιαίτερα. Λοιπόν, την Δευτέρα, λοιπόν, 24 του μηνός, από τις 7.30 ώρα το απόγευμα, αρχιζόμαστε και μαζευόμαστε. Θα το πάμε το γλέντι μας όσο πάει, όσο μπορούμε. Η είσοδος είναι δωρεάν για την ωραία αυλή του γεροκομείου. Απλώς έχουμε και εδέσματα, όπως είπα, σουβλάκια, τα συνηθισμένα που βγάζουν όλοι οι συλλογοί. Αλλά απλώς σε εμάς είναι χειροποίητα από τους μαγείρους και από το προσωπικό της κουζίνας. Και για όσους θέλουν, η είσοδος θα είναι 12 ευρώ. Για όσους θέλουν να πάρουν το γεύμα, έτσι η είσοδος είναι δωρεάν. Θα είναι το συγκρότημα η Διδάκτα, Περιμένουμε τον κόσμο που μας αγαπάει, παλιούς φίλους αλλά και νέους. Είναι μια ωραία γιορτή, γιατί γιορτάζουν, γίνονται στην αυλή και οι παππούδες μας, μην νομίζεις, μέχρι να κάθονται και αυτοί, έτσι. Και συμμετέχουν και στις μπύρες και στα τσίμπουρα και στα ούρλα και στο γλέντι και στους χορούς, όσοι μπορούν, άσχετα αν έχουμε τα κινητικά μας, στα τραγούδια. Έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο καιρός προβλέπεται καλός, γιατί πάντα βλέπουμε και τον καιρό, μήπως μας κάνει καμιά έκπληξη. Αλλά και νομίζω είναι μια πολύ ωραία, είναι μια πολύ ωραία βραδιά, όπως όλα τα χρόνια που έγιναν, που προηγήθηκαν. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο της Ξάνθης, αλλά και όσους μας ακούνε, γιατί να σου πω, κάθε χρόνο έχουμε και περίπου και 50 άτομα που έρχονται από την περιοχή της Χρυσούπολης. Και μάλιστα, μια φορά μισθώνουν και λεωφορείο, για να στον δικό της λεωφορείο, για να τους πάρουν και ό,τι ώρα θέλουν μετά. Έτσι. Και άρα μπορεί να δει και όλο το σχόλιο να σας ακούει, και από την Κομωδινή και από άλλες περιοχές κοντινές, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι και μια εκδήλωση που πάντα κάνουμε και τις ουσιαστικά αιτήσεις ενημερώσεις μας περί τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο γεροκομείο όλη την προηγούμενη χρονιά και τι γίνεται μπροστά. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις να τους κάνουμε. Καλές ανακοινώσεις, έτσι, που ακούγονται καλά τα αυτιά των ανθρώπων, όπως η επέκταση του γεροκομείου. Μια ντομινός, λίγη δεύτερη παράταση, η πρώτη παράταση που δώσαμε, που μας επέτρεπε ο νόμος. Όσον αφορά, για να θυμίζω στον κόσμο που μπορεί να μας ακούει για πρώτη φορά, ότι το γεροκομείο Ξάνθης προχωράει, που είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι, προχωράει σε επέκταση των εγκαταστάσεων στο διπλανό οικόπεδο που έχει. Είπαμε ότι θα το χτίσουμε μόνοι μας και θα το χτίσουμε και με αυτεπιστασία. Συστήσαμε μια εταιρεία, τη Γύρα, στη Μάνα ΑΕ, που είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία, και την ΑΕ, για να χτίσει το γεροκομείο, γιατί εμείς σαν ίδρυμα δεν μπορούμε να το χτίσουμε μόνοι μας, θέλει διάφορες διαδικασίες. Και μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, όποιος θέλει δηλαδή, φυσικό πρόσωπο, εταιρείες, σύλλογοι, φορείς, αγοράζοντας μετοχές, η κάθε μετοχή αξίζει 100 ευρώ, μπορεί να αγοράσει ο καθένας όσες παραπάνω μετοχές θέλουν.
1: Αυτό είναι για την πρώτη φάση που φιλοδοξούμε μέχρι τις 31 μήνες, του μηνός να έχουν μαζευτεί περίπου 500.000 ευρώ, έτσι.
4: Ναι, ναι, αυτό προσπαθούμε να μαζευτεί αυτό το ποσό για να ξεκινήσουμε με την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των άλλων αδειών. Να αρχίσουμε τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς τις πρώτες εξκαφές των πεμελίων και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο σχέδιο, το έχουμε πει. Θα κοστίσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ με τον εξοπλισμό, όπως υπολογίζαμε και με σημερινές τιμές, έτσι, αν δεν έχουμε άλλη, πάλι δραματικές εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα, όχι της χώρας μας μόνο, αλλά της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, με όλα αυτά που γίνονται. Από τη μια η κρίση με την Ουκρανία, ο πόλεμος, από την άλλη αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, αυτά που γίνονται στο Ιράν. Όλα επιβρούν και στη δικιά μας την τσέπη όλων και στη ζωή μας. Έχουμε 3 χρόνια πόσο είναι της Ουκρανίας. Έχουν ανέβει όλα τα υλικά 20-30% και τα οικοδομικά υλικά, νομίζω. Τέλος πάντων, να το παλέψουμε. Έχουμε ανταπόκριση. Να πω ότι συμμετέχουν όλοι και οι συνεργάτες. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους το σύνολο του προσωπικού. Όλοι βάζουν από 500 ευρώ για να φανταστείτε. Δηλαδή δεν περιμένουμε μόνο τον κόσμο. Και εμείς συμμετέχουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι εθελοντές, οι προμηθευτές μας, οι φίλοι που μας αγαπάνε, καινούργιοι φίλοι. Και σιγά σιγά. Και ξέρετε ότι όλοι τα θέλουν για τελευταία στιγμή το ελληνικό. Όπως είναι με τα τέλη κυκλοφορίας, με τα πάντα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες ήδη γίνεται, υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση, η οποία θα είναι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 31 του μηνός, που λύγει η προθεσμία βάσει του νόμου για την απόφαση που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
1: Ήρθε η Ιωάννα, σας αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Η Θάλασσα Πλατιά, Χάφτινο το Φεγγεράκι. Ο Γιώργος Δαλέρας σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Δούτσε Σούζα Σίλμπα Πόντες από την Πορτογαλία. Μια θρυλική φωνή από λάφτε τους. Και αν αύριο πάνε καλά τα πράγματα, κάπου εδώ θα είμαστε πάλι. 12 με 1. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σικέ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα τελικά οι 15 αυτοί. Τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25, τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία, γινόταν καταμέτρηση, 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται, από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε, κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο, βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου, μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε, είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή, είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς, ακολούθησε ένας πετροπόλεμος, μιλάμε για ένα πεδίο μάχης, είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοια έκταση πρώτη φορά, υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν, οι 15 όπως είπαμε αναζητούνται, 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα, και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις στη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει, και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής, δηλαδή φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη σε διακόπτω Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα, τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι πάρα
0: πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι από συμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του λοιπόν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αφανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, mm-hmm. και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, η Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άνδρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άντρας δεν έχει εντοπιστεί, χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ημαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέβρεμαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπορών τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχή ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνι αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα, οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοειδηπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τυχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθήσα, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και η πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου.

0: γάτας, γιατί της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήγγειλε ουσιαστικά την πεθερά της.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
1: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της, γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Έχει όμως υποψίες, γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν η οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι

0: και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες Αθανασία.
1: Δοκιμάζεται, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες, προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικία άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο, ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν θα
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι ακριβώς, όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Παλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, πως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους, σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιάρη, Αθήνα και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίζουν μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο αγροπεριβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο. Και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η Δίκη, ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
5: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει την ακολούθηση και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες. Γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε ελουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
7: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή. Κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν τρεις εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στη ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
8: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά τέλος πάντων έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχής, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Mm-hmm. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τη φλότα που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια λέει μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει τέλος πάντων το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
8: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Άγιου 40 δεν άντεξαν.
8: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑΝ, κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα φύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη η διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κριτικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 11 του 27, 15 Νάτου του 26, επιτρέπεται οι επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή, Ιάσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
9: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
9: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Δεν είναι μόνο οι κυνηγοί, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
9: Όπως και το ψάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Όλα αυτά έχουν μια... Οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
9: Βλέπουμε τώρα ότι...
0: Ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά, από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μικρά, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μικρά με την Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μικρά στο IKEA για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
11: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος του τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτιέχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς αποτέλεσμα. Μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ούτε για το Δήμο Φιλιατών, ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Αχίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
14: Καλό μεσημέρι από την Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, και είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αττικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Κτίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Και να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Εάν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομυκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Αν και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν, ωστόσο το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν κυρίες και κύριοι κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος στο πολιτικό πεδίο, το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, φθινόπωρο χειμώνα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οραθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, ναι. Το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019 που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, Νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλτανίσης, μάλιστα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διατεθούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει κρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίου θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη στην πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά, την Πέμπτη θα ανέβει ο
1: Πρωθυπουργός. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρεται και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση καθαρά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης για αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή. Θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε μάλλον ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει. Αυτό θα να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλυνα αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίευση και μάλλον στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει να, ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, πάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ είχε αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κυβερνητικό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα δείτε προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
5: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στην Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η στροφημέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
3: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα

0: Άρα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή ειδικά των ευάλωτων ομάδων σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
2: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 Μποφόρ με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες. Με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνιτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
3: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
4: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά...
5: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
7: Και έχει αυτό το συννεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
8: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10:30-11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
9: Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
10: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό, μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:31. Ακούτε πάντα το αναλυτικό.

0: Πολιτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως, τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε, ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι παράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
2: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και έολα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
0: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν, πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του και ταυτόχρονα βλέπει μια Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κ. Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
0: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή, 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
5: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
6: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
5: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
7: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξει αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
8: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
0: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
0: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο, που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα, υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα όπως λένε οι επιστήμονες και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογεί στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
12: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδρο. Παλιόπεδο ήταν Παλιόπεδο Μέντι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παπαδάκης και ο Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει αυτή την συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Λαρνάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι Παύλος, ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
11: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψω να πω, ο κ. Τσίπρας.
0: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Τι λένε στη Χάρη Λάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και την διαφυρωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη, του Προέδρου ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
0: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Ανδρέα. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χάρη Λάου Τρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
13: Και νέα φωνή, Γρηγόρη, στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα να μην, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του, του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές, και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το Πασόκ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει στο ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το Πασόκ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο, και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
13: Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη, μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Μπόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
14: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριάς της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο Συμμαχία των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας. άμυνας.
14: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στην να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του περιράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δαντσής.
15: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
16: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
17: Ναι.
16: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
17: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
16: Ναι.
17: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
16: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
0: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμηνία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
19: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρωτοβουλίες από την αγορά για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Εστάλει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν το ελληνικό σχεδιασμό. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς, η Μαθίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη Αττικής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών με 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στο όρος Κέρκης στη Σάμο. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Νοσηλεύεται κρατούμενος ο 48χρονος αστυνομικός που καταγγέλθηκε για βιασμό από την πρώην σύζυγό του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επλήγει από πύραυλο στα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έθριος και ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡ 3, μόλις ξεκινά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους και όλες, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της ΕΡ 3. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Αγγελική Μπρέλου στην ρύθμιση του ήχου, με τα μικρά και μεγάλα, κυρίως της αθλητικής ειδησιογραφίας, δευτερευόντως βεβαίως το δικό μας μάτι είναι στραμμένο και το τι συμβαίνει στην πόλη μας αυτή την ώρα.

θα τα πλαισιώσουμε βεβαίως αυτά τα ρεπορτάζ και τα σχόλια με πολύ και καλή μουσική, την οποία επιλέγει για την εκπομπή η Τόνια Σουφλέρη, σε μια προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά να σας βάλουμε όσο πιο ενημερωτικά και ομαλά γίνεται στο απόγευμα της κάθε ημέρας.

Μια πρώτη καλησπέρα πηγαίνει σε όλους εσάς που μας ακούτε από το τιμόνι του αυτοκινήτου σας ή της μηχανής σας και βρίσκεστε κάπου στο οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρουσιάζει έτσι μια εικόνα επιστροφής, μια πιο φθινοπορεινή παρά καλοκαιρινή εικόνα με κίνηση να υπάρχει στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, ένα είναι το βασικό σημείο και είναι ο κλάδος που συνδέει την περιφερειακή οδό της πόλης μας με την εθνική οδό προς Χαλκιδική. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, δύο είναι τα σημεία τα οποία είναι σε έντονο κόκκινο που σημαίνει μποτιλιάρισμα. Ένα είναι ακριβώς απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το δεύτερο είναι εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όπου θα χρειαστεί κάπως να χαμηλώσετε την ταχύτητά σας. Υπάρχει επιστροφή και στο ύψος του Mediterranean Cosmos, υπάρχει επιστροφή και στον Φίνικα από εσάς που μπαίνετε τώρα στην πόλη, είναι εξάλλου μεσημέρι, γενικότερα είναι μια ώρα επιστροφής. Κίνηση έχει και η λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως αυτό που οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία με καθυστερήσεις κυρίως στα φανάρια της Εγνατίας. Στον Βαρδάρη υπάρχει η κλασική κίνηση, το ίδιο ισχύει και για τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Βεβαίως σε καλύτερη εικόνα από ό,τι βλέπω εδώ όλες οι βασικές οδικές αρτηρίες της δυτικής πλευράς της πόλης μας, είτε στην Μενεμένη, είτε στο Δενδροπόταμο, είτε στο Νεύοσμο, είτε στο Κορδελιό. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εγώ κάποιο σημείο το οποίο να μας δίνει κάτι ανησυχητικό από άποψη κίνησης, μιλάμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Βεβαίως, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και κυρίως αυτά που αφορούν την κίνηση των οχημάτων της πόλης, η κατάσταση είναι εντελώς δυναμική. Γι' αυτό και αν έχετε παρατηρήσει κάτι αξιόλογο εσείς, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Το Viber της εκπομπής στη διάθεσή σας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5, με τα δικά σας γραπτά μηνύματα να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6930, αν δεν έχετε αποθηκευμένο τον αριθμό μας στο Viber, 6930 078 228, 6930 078 228. Αποθηκεύετε το συγκεκριμένο κινητό στο Viber, σας βγάζει όνομα επαφής 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε όσα μηνύματα με ό,τι θέλετε ακριβώς να μας πείτε. Εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε.

0: Δεν θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να μην είναι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, με το πρωτάθλημα πλέον να έχει ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και η πρεμιέρα των μεγάλων να στέφεται με απόλυτη επιτυχία, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς τόσο η πρωταθλήτρια ΑΕΚ όσο και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε γιατί ζήτησε αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ξεκίνησαν με το δεξί, θα μπορούσαμε να πούμε, τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Θα μπορούσαμε ιδιαιτέρως να σταθούμε όχι τόσο στις επικρατήσεις της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, αλλά σε αυτήν του ΠΑΟΚ, γιατί όπως και να το κάνουμε υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα στην μετά Κωνσταντέλια εποχή, όπως επίσης θα μπορούσαμε να σταθούμε και θα το κάνουμε λίγο αργότερα μέσα στην εκπομπή, στην επικράτηση του Άρη, η οποία ήρθε μάλιστα με ανατροπή και με γκολ από τον κεντρικό του αμυντικό. Στην αρχή όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για ΠΑΟΚ και δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Μήνος, ο οποίος τώρα θα μας μεταφέρει κλίμα και ρεπορτάζ, γιατί η πρεμιέρα πέρασε με επιτυχία. Ωστόσο αυτή την εβδομάδα υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση, είναι δυστυχώς μόνο μία και από αυτήν θα κριθεί το ευρωπαϊκό μέλλον του δικεφάλου του Βορρά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Να πούμε ότι αυτή η αγωνιστική δεν είχε ισοπαλία, αφού κέρδισαν όλοι και ο Όφη και ο Πανετολικός στον Αστέρα Τρίπολης, να πούμε και αυτό. Οπότε και τώρα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο που παίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, είναι τα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια που είναι για δύο ελληνικές ομάδες, αν θα μπορέσουν να περάσουν ή όχι, αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν ή όχι, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι δύο μόνο. Οι άλλοι και ο Όφη και ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους χρονιά, για την φετινή χρονιά μιλάω. Ο ΠΑΟΚ φυσικά κέρδισε 4-0, μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη αυτοπεποίθησης, μια νίκη που δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει, να θεωρεί ότι μπορεί να καταφέρει στην οδηγία επί της Μπραν. 1-1 το παιχνίδι αυτό. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μπορεί να ισοφάρισε με τον Μπάμπα και να έδωσε ελπίδες για πρόκριση. Αυτά φυσικά, η ψυχολογία είναι το α και το ω δηλαδή για κάθε ομάδα και γενικά ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι με το Λεβαδιακό έχει την ευκαιρία, ο Λύση έκανε διαχείριση του υλικού, αρκετοί παίκτες δεν έπαιζαν αυτό το παιχνίδι αυτό σε σχέση με το παιχνίδι με την Μπραν και θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή να πετύχει μια μεγάλη πρόκληση έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα να παραμείνει στην κυβερνητική χρονιά στην ευρωπαϊκή πορεία που θέλει να κάνει. Γιατί είναι το πρεστίζ, είναι και πολλά άλλα πράγματα, και οικονομικούς και οικονομικοί λόγοι και ούτω καθεξής. Αυτό το ίδιο σημαίνει και για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, και για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες ελληνικές έχουν ισοπαλίες στο πρώτο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε πάντοτε ότι μετά από τέτοια εποχή ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κτίσει μια νέα ομάδα τέτοια που να έχει το DNA ΠΑΟΚ. Φυσικά ο Κωνσταντίνας ήταν, αλλά έφυγε και αυτό έχει να κάνει ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ρομαντισμός, δεν υπάρχει συνέστημα, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είδαμε και τον Τζολάκη, είδαμε και τον Τσόλη, είδαμε και τον Φιλιαράκη, είδαμε τώρα τον Κωνσταντέλια, είδαμε τον Ιωαννίδη, είδαμε τον Βαγιανίδη. Παίκτες οι οποίοι θέλουν να αλπάξουν ευκαιρία για να παίξουν στην Ευρώπη και να δείξουν ότι τι μπορούν να κάνουν και να πετύχουν. Τώρα ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ για το κεφάλαιο έχει τελειώσει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μένει στο Κωνσταντέλια, μένει στην ομάδα που κτίζεται για τη νέα χρονιά και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το πρωτάθλημα τη νέα χρονιά, αλλά και φυσικά να κτίσει μια ομάδα τέτοια για να μπορέσει να περάσει και στην Ευρώπη. Φυσικά ένα παιχνίδι αυτό την Πέμπτη. Έκανε έφεση ο ΠΑΟΚ για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δεν ξέρουμε αν είναι θετικό ή όχι, αλλά ο ΠΑΟΚ ελπίζει. Ο Ντιαγέ και ο Σορετή δεν έχουν προβλήματα, είχαν κάποιες κράμπες από το παιχνίδι που έπαιξαν τελευταία. Και ο ΠΑΟΚ όλος ενωμένος, έτοιμος, αποφασισμένος, με τον κόσμο στο περιβάλλον, γύρω στα 600-700 άτομα να υπάρχουν στην οδηγία, να επιχειρήσει να πάρει την πρόκληση για το link phase του Conference.
0: Μάλιστα. Γιώργο, πάντως σε κάθε περίπτωση στα δύο προηγούμενα μάτς και στο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας και στο μάτς με το Λεβαδιακό, στο δεύτερο ίσως λίγο λιγότερο έτσι, από ότι στο πρώτο, υπήρξαν και κάποιες έτσι, μικρές αποδοκιμασίες με αφορμή την πώληση του Κωνσταντέλια. Είναι λογικό να υπάρχει ένα κλίμα εσωστρέφειας. Δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως αυτό έχει αντιμετωπιστεί με τη νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό ή αν είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς της της Πέμπτης.
1: Γιατί... σε κάθε παιχνίδι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θεωρεί ότι κάποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής πρέπει να υπάρχει, πρέπει να είναι στην ομάδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται τη στιγμή που αποφασίστηκε να δοθεί ο Πέρκης για στην Τότινγκ, όπως δόθηκε και στη Χάλο ο Τσολάκης, όπως δόθηκε και ο Βαγιάννης και ο Ιωαννίδης. Αυτά γίνονται. Οπότε ο ΠΑΟΚ περιμένει τώρα, κέρδισε 4-0, πήρε ψυχολογία, πήρε αυτοπεποίθηση και ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Αν μείνει στο Κωνσταντέλια μετά πριν την Κωνσταντέλια εποχή, θα χάσει το παιχνίδι. Πορεύεται τώρα νέος ΠΑΟΚ ξεκινά. Όλοι μαζί ενωμένοι για έναν ΠΑΟΚ, γιατί όλοι στον ΠΑΟΚ το πιστεύουν, τον ΠΑΟΚ ελπίζουν, τον ΠΑΟΚ εμπιστεύονται. Αλλά αυτό το ΠΑΟΚ θέλουν να γίνει ακόμη καλύτερο. Και αυτό θα επιχειρηθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με τις μεταγραφές που θα γίνουν για να αποκτηθούν παίκτες μεγάλης που θα δώσουν διαφορά, που θα κάνουν τη διαφορά. Αλλά και με αυτούς τους παίκτες που έχει. Και μάλιστα η διαχείριση που έκανε ο Λύση το τελευταίο παιχνίδι ήταν τέτοια που έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζουν.
0: Γιώργο, επειδή το ανέφερες εσύ, τι μεταγραφές περιμένουμε να γίνουν στον ΠΑΟΚ το προσεχές διάστημα? Παρόλο που όπως και να το κάνουμε τώρα είναι καθυστερημένες. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, ας πούμε.
1: Κοίταξε, ετοιμάζονται 4 μεταγραφές. Είναι ένας σεντερφόρ, ένας εξτρέμ, ένας σεντερμπακ και ένας κάπου. Αυτή θα είναι, ένας επιτελικός παίκτης δηλαδή, ένας εξτρέμ, ένα center back και ένας center back. Αυτή είναι.
0: Τέσσερις, έτσι.
1: Τέσσερις παίκτες. Από εκεί και μετά, άμα τύπαξει, δεν τραυματιστεί κανένας, περιμένουμε να δούμε. Πάντως ελπίζουμε στον ΠΑΟΚ και αισιοδοξούν ότι θα πετύχουν μια μεγάλη... η ομάδα θα βγάλει μια μεγάλη αντίδραση, έτσι ώστε να ελπίζουν και καλύτερες μέρες στον ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτά στα λόγια. Στην πράξη θα φανεί, όπως και στο χειροκρότημα, αν θα μπορέσουν ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να πετύχει αυτό που θέλει.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Yes.

0: Για εντελώς διαφορετικούς λόγους, αλλά εξίσου σημαντική, ήταν και η επικράτηση του Άρη στη δική του πρεμιέρα, και η Καλαμάτα αποδείχθηκε έτσι μια δύσκολη αντίπαλος, αλλά ευτυχώς για τους κυτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης το ξεκίνημα έγινε με το δεξί. Βλέπετε λίγο η μουρμούρα του καλοκαιριού για την μη παρουσία αμυντικής γραμμής η οποία θα ενέπνε έτσι εμπιστοσύνη. Λίγο τα περσινά, λίγο η θερινή αραστών είχαν δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα περίεργο, όχι δύσκολο αλλά περίεργο. Ευτυχώς όμως ήρθε η νίκη και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, με ανατροπή δηλαδή, η οποία έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και βάλσαμο, και επέστρεψε η καρδιά των Αριανών στη θέση τους. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν και πολλοί από τους φιλάθλους του Άρη στις θέσεις της κερκίδας του Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά ο Τάσος Πακλατζής είναι εδώ για να μας απαντήσει μάλλον και σε αυτό το ερώτημα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα, όντως.
1: Καλή αγωνιστική χρονιά, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό το ερώτημα, έτσι πως το θέτεις, γιατί έχουμε αυτή την εικόνα που μας έχει μείνει στο μυαλό από την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή ένα γήπεδο το οποίο ήταν μισοάδιο. Και σαφώς ήταν και αντικείμενο σχολιασμού όλη την χρονιά. Φυσικά αυτό πήγε πακέτο και με την εικόνα του Άρη πέρσι, για να μην γελιόμαστε και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Άρης ήταν σε μια πολύ μέτρια φάση αγωνιστική από την αρχή της περίοδου μέχρι τον Απρίλιο, που άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μπρος, επέστρεψαν οι τραυματίες. Γενικότερα ο Γρηγορίου έδειξε ότι έκανε δουλειά. Τώρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιρικού λέγαμε ότι ο Άρης έχει αρκετά αγωνιστικά κενά. Σιγά σιγά τα συμπλήρωσε. Ήρθε ο Σούταλο εχθές

0: γιατί με αφορμή τόσο τα μεταγραφικά του Άρη, τα οποία λίμνασαν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου και βεβαίως πήραν έτσι μια ανωδική πορεία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε βεβαίως και με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μια απόλυτη, πώς να τη χαρακτηρίσω, μια απόλυτη υποβάθμιση και ισοπαίδωση των ποδοσφαιριστών που έρχονται με μεταγραφές στις ομάδες της Θεσσαλονίκης από πάρα πολλούς σχολιαστές, όχι επώνυμους, ανώνυμους στο διαδίκτυο, είναι σε τέτοιο τραγικό βαθμό που πλέον εγώ που δεν στο κρύβω μου αρέσει να διαβάζω και τα σχόλια, γιατί θεωρώ ότι σέβομαι τον κόπο κάποιου ο οποίος γράφει 50-100 λέξεις και τις στέλνει σε ένα μέσο. Εγώ σταμάτησα να το κάνω. Δηλαδή, για να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι παλτά πήρανε εδώ από τη Θεσσαλονίκη φέτος. Δεν υπήρχε καλός παίκτης ο οποίος να έρθει, έτσι να το πω και κάπως υπερβολικά. Έτσι, με αφορμή αυτό που είπες για το Σούταλο, γιατί και αν διάβασα για το συγκεκριμένο παίκτη και για το που έπαιζε, πώς έπαιζε και τι ακριβώς θα προσφέρει στην ομάδα του Άρη. Ας περιμένουμε λίγο, ρε παιδιά. Εντάξει, ας να τον δούμε κιόλας. Το χορτάρι. Συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Θα ήθελα να το πω αυτό, ναι.
1: Κοίταξε. Αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο βασικά.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Ό,τι είναι θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πράγματα, γιατί καμιά φορά έρχεται ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλο βιογραφικό και με δάφνες και τα λοιπά
0: και δεν ακουμπάει μια ομάδα. Ακριβώς, ναι.
1: Πάντως, ποδοσφαιριστές που έχουν παρελθόν, όπως ο Ράφα Μύρ για παράδειγμα, αγωνιστικού εννοώ, δείχνει ξεκάθαρο ότι ο Μανου Γκαρσία που επιστρέφει, τους ξέρουμε. Τώρα δείχνουν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές του Άρη και ο Πετρής που αγωνίστηκε προχθές και σιγά σιγά και ο Ντελεμπασίρου και ο τερματοφυλάκας. Ο Βέλιο, αναγκάστηκε ο προπονητής του Άρη να φορτώσει με ποδοσφαιριστές που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, είναι νεοφερμένοι. Ακόμα και ο Ράφα Μύρ, έτσι, που έπαιξε και στο κύπελλο και σε φιλικό παιχνίδι. Αλλά όλοι αυτοί χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να ενσωματωθούν και στη φιλοσοφία, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που έρχονται και στο περιβάλλον. Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον, μια νέα οικογένεια σε μια ξένη χώρα για πολλούς από αυτούς. Θα πούμε στην πορεία. Τώρα, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Υπάρχει δημοκρατία μέχρι ενός βαθμού, φυσικά.
0: Ναι, αλλά εντάξει, λίγο δηλαδή σκεφτείτε το. Αν δεν είναι πληρωμένοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τόσο πίκρα και τόσο εμπάθεια για ανθρώπους, για ποδοσφαιριστές, για επαγγελματίες που δεν γνωρίζουν, τότε αγγίζει τα όρια λίγο της αρρώστιας αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ διαφορετικά. Αλλά
1: ναι, είναι σημείο των καιρών.
0: Είναι πάντως, μεγάλη κουβέντα κιόλας. Ναι.
1: Αυτά αλλάζουν στη διάρκεια, γιατί.
0: Α, ναι, ναι, φυσικά. Μπορεί να αποθεώσουμε παίκτες που έχουμε κράξει έτσι εκ των υστέρων, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνουν κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί είμαστε ένας λαός που με το παραμικρό μπορούμε να κάνουμε μια στροφή 360 μοιρών, έτσι. Πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα απογοητευόμαστε. Οπότε καλό είναι, εφόσον το θέτεις τώρα ως αντικείμενο στην κουβέντα μας, έτσι το βάζεις σε μια εξίσωση, καλό θα είναι όλοι να είναι λίγο επιφυλακτικοί γενικότερα. Δεν χρειάζεται ούτε πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ούτε απεσιοδοξία. Πάντως για τον Άρη γίνανε κάποιες κινήσεις με προσοχή, στοχευμένες. Ο Άρης ήθελε κεντρικό αμυντικό, τον πήρε. Φάνηκε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα ότι στη μοναδική φάση που μπήκε μέσα στην περιοχή της ομάδας του Άρη Καλαμάτα ήταν από κόρνερ. Κέρδισε ένα κόρνερ σε όλο το παιχνίδι και το μετέτρεψε σε γκολ. Αυτό σημαίνει κάτι για το κέντρο της άμυνας του Άρη. Καθώς και στο δεύτερο γκολ, στη μετάβαση, αμυντικά ο Άρης δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Έπρεπε να κοπεί μπάλα, έλειπε ο αριστερός όπως το φύλακας από εκεί και βγήκε η διαγώνια σέντρα ξηράφη για να γίνει το δεύτερο γκολ, το 2-1 για την Καλαμάτα. Αυτά τα γνωρίζει ο προπονητής. Τώρα πλέον θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας να δούμε τι θα γίνει με το Σούταλο. Θα περάσει οι ιατρικές εξετάσεις να υπογράψει. Ένα χρόνο συμβόλαιο με οψιόν αγοράς, δανεικούς από τη Σταντάρ Λιέγης. Και φυσικά η ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Μάνου Γκαρσία, που αναμένεται να αλλάξει, να διαφοροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του Άρη στο κέντρο του. Και επίσης να βάλει και τον Γρηγορίου το να σκεφτεί το τι θα κάνει με τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί πλέον συσσωρεύονται πολύ αμυντικοί μέσοι. Θα έχει τη δυνατότητα ασφαλώς να επιλέξει τους καλύτερους, αλλά να αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού του κατά το Βοκούν. αν θέλει να παίξει 4-4.

0: 2, αν θέλει να μείνει στο 4-2-3-1, με την παρουσία του Μανού Γκαρθία στο χώρο του κέντρου, που είναι ένας επιτελικός ποδοσφαιριστής, ποιοτικός και γενικότερα μπορεί να δώσει πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι, το ξέρουμε αυτό. Με την παρουσία του Ράσιτς και του Χόμφλα ή του Μπασίρου, υπάρχει και Γαλανόπουλος, υπάρχει και Γένσεν, υπάρχει και Γκαρέ, ο οποίος λογικά θα πάει στις πτέρυγες. Μην ξεχνάμε ότι η επιθετική γραμμή του Άρη αυτή τη στιγμή, εκεί που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι υπολειτουργεί από την άποψη ότι δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό για να κρατήσει την ποιότητα, έχει Κουάμε, έχει Γκαντεβέρε, έχει Ραφαμίρ, έχει Μωρόν, έχει Αλφαρελά, έχει τους Γουίγκερ, έχει Παλάσιους, έχει Γκαρέ. Γενικότερα έχει γεμίσει μεσοεπιθετικά ο Άρης. Το πρόβλημα τώρα, αν μπορούμε να το θέσουμε ως πρόβλημα, είναι το πόσο γρήγορα θα αφομοιώσουν αυτό το αγωνιστικό στυλ που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου, και το είδαμε και προχθές. Mm-hmm. Δηλαδή την πίεση πάρα πολύ ψηλά στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Πήρε δύο πλάγια μπακ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης είχε πρόβλημα εκεί. Πήρε και ένα στόπερ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε και τερματοφύλακα, ο οποίος προχθές έδειξε, όταν χρειάστηκε, ότι έχει αντανακλαστικά. Στο πρώτο του παιχνίδι, λίγες ημέρες ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο Βέλιο πήρε φανέλα βασικού. Άρα ο Άρης αυτό το χρονικό διάστημα και με τις κινήσεις που έγιναν, θα δούμε τι θα γίνει με κάποιες αποδεσμεύσεις που σίγουρα θα γίνουν μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, αλλά και να δούμε πως προκύψει και κάποια ακόμα μεταγραφή. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά με τις υπάρχουσες κινήσεις και με το έμψυχο δυναμικό που θέτει αυτή τη στιγμή που συζητάμε ο Άρης, εφόσον όλα πάνε καλά, και με τον ποδοσφαιριστή που έφερε τον Σούταλο εχθές αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, και με τη δική του υπογραφή θα έχουμε μια εικόνα σαφώς πολύ πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε πριν από 2-3 εβδομάδες, για παράδειγμα, όταν είχε ο Άρης πολύ φανερά και τραταχτά κενά. Φάνηκαν και στα φιλικά παιχνίδια, φάνηκε και στο παιχνίδι με την Νάπολη. Εκεί φυσικά υπήρχαν και άλλα θέματα, τη μετακίνηση, το να μεταβεί από το Μιλάνο στο βουνό όπου έγινε η προετοιμασία και δόθηκε και το φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη με την Νάπολη, όπου προετοιμάζεται κάθε χρόνο εκεί, σε απόσταση περίπου 180 χιλιόμετρων από την Ιταλική πόλη. Δηλαδή κούρασε και αυτό, ήταν και η μετακίνηση, η ομάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν είχε και το υλικό για να μπορέσει να το κάνει αυτό εκείνο το χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι έκανε και καλό γενικότερα αυτό που είδαν οι άνθρωποι του Άρη, άρα προχώρησαν και πιο γρήγορα στο να μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Αυτά σήμερα ρεπό από την τρίτη ομάδα. Από
1: το, επόμενο παιχνίδι Σάββατο
0: ή Κυριακή. Είναι όφη, και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό.
1: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι, Άρης.
0: Στο Βικελίδης, ναι. 7.30 ώρα. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει να έχει πολύ καλά αντανακλαστικά. Μην ξεχνάμε ότι έκανε μια σπουδαία νίκη στην Ευρώπη. Έχει ήδη βάλει το ένα πόδι στη link phase του Europa. Απομένει φυσικά ο επαναληπτικός. Έχει αυτό το 3-0 απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι και μια ομάδα με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουν συνοχή, έχουν και καλή ψυχολογία οι παίκτες του Όφη από τους δύο τίτλους που πήραν τους τελευταίους μήνες, Κύπελο και Super Cup. Ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, περιμένει και κόσμο, θέλει να ξαναμαζέψει τον κόσμο. Όλοι αυτό επιζητούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δυνατό για τον Άρη.
1: Ασφαλώς, και φυσικά θα έχει και την κούραση. Έτσι, μπαίνει πλέον και αυτός ο παράγοντας. Γιατί ο Όφη μεσοβδόμαδα έχει παιχνίδι. Έχει το ευρωπαϊκό, έχει την ρεβάνς. Οπότε έχει είναι και αυτό ένα ερώτημα, παιδί μου. Αν θα είναι καλύτερος γιατί θα έχει καλύτερο ρυθμό, ή αν θα είναι χειρότερος γιατί θα έχει την κούραση του να παίζει μεσοβδόμαδα Σαββατοκύριακο σε Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο, κυρίως αυτή την περίοδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες προέρχονται από την προετοιμασία. Έχουν βαριά πόδια αυτή την εποχή, και αν αναγκαστεί να παίζει μια ομάδα συνεχόμενα, έχοντας Ευρώπη, έτσι μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και κύπελο για τον Άρη. Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επιβάρυνε πολύ την ομάδα, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν επίσημο και θα πρέπει να κερδίσει για να περάσει την επόμενη φάση. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά οι προπονητές τα γνωρίζουν και οι εργοφυσιολόγοι των ομάδων. Σίγουρα δεν περιμένει σε αυτή την εποχή κάτι φανταζή, αλλά το βλέπουμε, το είδαμε και σε αρκετά παιχνίδια και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα του Σαββατοκυριακού. Αλλά για τον Άρη έχει σημασία ότι θέλει να κερδίσει χρόνο, γιατί πηγαίνει μετά τον Όφη, πηγαίνει σε δύο δύσκολες έντρες. Παίζει δύο ντέρμπι. Παίζει με την ΑΕΚ εκτός και με τον ΠΑΟΚ εκτός. Ναι. Αμέσως. Τρίτη, τέταρτη αγωνιστική για να υποδεχτεί πέμπτη αγωνιστική τον Ηρακλή στο κλάν της Βικελίδης και μετά να πάμε σε διακοπή 20 ημερών. Άρα έχουμε πέντε αγωνιστικές μπροστά. Η μία αγωνιστική έγινε, άλλες τέσσερις. Ειδικά για τον Άρη είναι παιχνίδια φωτιά όλα.
1: Ναι, όχι είναι μέσα. Όλα. Είναι και το ντέρμπι.
0: Πάω και έξω, Ηρακλή μέσα, για να πάει στη διακοπή. Όπου στη διακοπή θα βοηθήσει εκείνο το χρονικό σημείο, το χρονικό διάστημα των τριών εβδομάδων, ό,τι υπάρχει πίσω από φυσική κατάσταση στους ποδοσφαιριστές, να μπορέσει να έρθει πιο κοντά στην υπόλοιπη ομάδα, στους υπόλοιπους, για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό την εικόνα που θέλει ο Γρηγορίου για τον φετινό Άρη.
1: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια και χαρά.

0: Εκτός από το ποδόσφαιρο, βεβαίως, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, λέγαμε πως ο Αύγουστος και κυρίως οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου είναι οι μέρες γεμάτες με μπάσκετ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράθυρο για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Παίζει με μεγαθύρια και παίζει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό της μέλλον μετά τις απροσδόκητες ήττες στο προηγούμενο παράθυρο. Συν της άλλης, υπήρξε και αυτός ο οργασμός μεταγραφών που είχαμε από ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη και από κοντά η ΑΕΚ, οπότε μας κάνει να ανυπομονούμε λίγο και για την έναρξη της Basket League. Και βεβαίως το βλέμμα μας μένει στα της εθνικής κυρίως. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι μαζί μας, όχι μόνο με εθνική, θα βάλει κι άλλο από μπάσκετ, αλλά σε κάθε περίπτωση για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια να πούμε ότι παίζει το παγκόσμιο μέλλον της, διότι είναι
0: το παγκόσμιο, σωστά, ναι, παγκόσμιο.
1: Απλά παίζει με ευρωπαϊκές ομάδες, παίζει με την Ουκρανία στην Ρίγα, στο βέτερο έδαφος, καταλαβαίνουμε τους λόγους, και στη συνέχεια την 31 Αυγούστου, συγγνώμη, θα υποδεχτεί την Ισπανία στο ΆΚΑ, δύο πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί κατάσταση στον όμιλό μας, εκεί όπου πρώτη είναι η Ισπανία, να πούμε κιόλας πώς έχει κατάσταση στον όμιλο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Η Ισπανία είναι πρώτη με ρεκόρ 5-1, νίκες ήττες φυσικά, από 4-2 Ουκρανία και Μαυροβούνιο, και στο 3-3 ισοβαθμούν η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Γεωργία. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, διότι οι ομάδες από την πρώτη φάση της διοργάνωσης μεταφέρουν τα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Στη δεύτερη προκριματική φάση, που θα κρίνει και ποιες ομάδες θα βρεθούν στο πολύ μεγάλο ραντεβού του επόμενου καλοκαιριού και αρχές φθινοπόρου. Και φυσικά η εθνική μας ομάδα δεν πρόκειται φυσικά να αντιμετωπίσει ξανά τις ομάδες με τις οποίες τέθηκε αντιμέτωπη στην πρώτη φάση, δηλαδή την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, ομάδες που περάσανε μαζί από τον Όμιλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Βλέπουμε ότι γενικά έγινε προσπάθεια να γίνει μια συστράτευση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για να παρουσιάσουμε με ένα πολύ πιο δυνατό ρόστερ, μια πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με το παράθυρο του Ιουλίου, εκεί όπου γνωρίσαμε δύο ήττες που ελπίζουμε δεν θα αποδειχθούν οδυνηρές στην συνέχεια της φάσης αυτής των προκριματικών.
0: Πάντως οι περισσότεροι από αυτή την πανστρατιά που ανέφερες αναλώθηκε στο αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος τελικά δεν ήρθε. Εντάξει, κάτι το οποίο γνώριζαν όλοι εκ των προτέρων.
1: Μπράβο, ήταν δύσκολο το εγχείρημα εξ αρχής, διότι ο Αντετοκούμπο προέρχεται από μια χρονιά που έχασε σχεδόν 40 παιχνίδια, δηλαδή έπαιξε περίπου τα μισά. Επίσης, μεσολάβησε η είδηση του καλοκαιριού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ή μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις, η ανταλλαγή, τη μετακίνησή του, αν θέλετε, από το Μιλγουόκι, εκεί όπου ήταν όλα αυτά τα χρόνια, στο Μαϊάμι, για να προσπαθήσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα με την ομάδα από την Φλόριντα. Και φυσικά ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει το θέμα της ασφάλισης των παιχτών. Εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, οι άνθρωποι του Μαϊάμι ήταν αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο. Για έναν παίκτη όπου ξόδεσαν πάρα πολλά, έδωσαν παίχτες οι οποίοι έπαιζαν στην ομάδα τους για να τον αποκτήσουν και για να ηγηθεί της προσπάθειας να κατακτήσουν ένα ακόμα πρωτάθλημα οι Miami Heat. Επομένως, ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τον Γιάννη στο ρόστερ μας σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στο πρώτο παράθυρο του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, οι οποίοι θα είναι παρόντες σε αυτό το παράθυρο. Κυρίως αναφερόμαστε βέβαια στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που θα είναι ο Naturalizé της εθνικής μας ομάδας, παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Γενικά θα είναι παίκτες οι οποίοι δεν ήταν, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, Δημήτρη, για να βρεθούμε πλέον σε πολύ καλύτερη θέση, αν θέλει σε θέση ισχύω, σε πιο πλεονεκτική θέση, τη μάχη για τα...
0: Αυτές οι δύο νίκες είναι με Ουκρανία και Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, ναι. Με την Ουκρανία θα παίξουμε στην Ρίγα το πρώτο παιχνίδι και στη συνέχεια θα υποδεχθούμε τους Ισπανούς στο ΆΚΑ, το οποίο προβλέπεται και αναμένεται να είναι κατάμεστο.
0: Και γεμάτο, ναι. Νίκο, άμα χάσουμε, χανόμαστε. Αποχαιρετάμε.
1: Α, χάσουμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Και τα δύο, ναι.
1: να χάσουμε και τα δύο, τότε νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται, αν όχι απλά πολύ δύσκολα, νομίζω θα πρέπει να κυνηγάμε δεν ξέρω, φαντάσματα ή θαύματα, αλλά τότε νομίζω τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα.
0: Με μία νίκη, μία ήττα στις δύο αναμετρήσεις.
1: Με μία νίκη, μία ήττα είμαστε στο παιχνίδι ακόμα.
0: Είμαστε στο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Είμαστε στο παιχνίδι ακόμα, γιατί αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι εύκολα.
0: Η Ισπανία είναι, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, η Ισπανία, όπως με έχουν κατηγορήσει εμένα, δεν τους συμπαθώ και καθόλου κιόλα στους Ισπανούς, εντάξει.
1: Δεν θα έχουν το. Θα λείπει ένας από τους καλύτερους παίκτες, ο Αλντάμα, ο οποίος και αυτός είναι στο NBA, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, θα είναι τα δύο αδέρφια, ο Χουάντσο και ο Βίλι Ερνάν Γκόμεθ. Ο Χουάντσο, βέβαια, παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα είναι ο Ούγκο Γκονζάλης που από πέρσι παίζει στο NBA με τους Boston Celtics. Θα έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ οι Ισπανοί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι αν η δική μας ομάδα είναι αυτή που πρέπει και σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ, μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισπανών, που σε καμία περίπτωση δεν είναι το φόβητο των προηγούμενων ετών, αλλά δεν πάβουν να είναι, ξέρεις, κακοί μας δαίμονες.
0: Ακριβώς.
1: Πολλές φορές παρουσιάζεται αυτό το, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά αυτό το κόμπλεξ γενικά που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι Ισπανοί κυριαρχούσαν και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι. Θέλεις να σε πάω λίγο στα του ελληνικού πρωταθλήματος?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Νομίζω ότι πλέον όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Έχουν δοθεί και τα πρώτα φιλικά, δείγματα υπάρχουν, αλλά
1: ναι, κάποιες βέβαια, όπως είναι οι δύο μεγάλες, είναι σε στάδιο ακόμα εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων, διότι ουσιαστικά από σήμερα θα μπουν στο κήπεδο, θα πατήσουν παρκέ, κάνοντας προπόνηση ομαδική, μιλάμε πάντα, σε οργανωμένο πρόγραμμα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία περιγράφεις, ότι σχεδόν όλες οι ομάδες ήδη βρίσκονται στο γήπεδο και ξεκινούν την προετοιμασία τους ή έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, μιλώντας όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, όλες οι ομάδες έχουν αυξήσει τα μπάτζετ τους για να μπορέσουν βέβαια να πετύχουν τους στόχους που θα θέσουν.
0: Η οποία πότε ξεκινάει?
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Νομίζω ότι είναι 3 και 4 Οκτωβρίου.
0: Α, αργή ακόμα. Δηλαδή, Ευρωλίγκα, ναι, και Eurocup και διεθνείς διοργανώσεις θα ξεκινήσουν πολύ πριν το,
1: ναι,
0: ελληνικό,
1: ναι,
0: πρωτάθλημα.
1: Το Eurocup ξεκινάει τελευταίο διήμερο του Σεπτέμβρη. Η Ευρωλίγκα ξεκινάει, βέβαια, στην Ευρωλίγκα, μια και το έθεσες τώρα. Στην Ευρωλίγκα σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του προγράμματος του Super Cup. Διότι για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε Super Cup, δηλαδή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστρια Real Madrid, η Φενέρμπαξε που ήταν παρούσα στο Final Four μαζί με το Dubai, διότι αυτό το Final Four θα γίνει στο Abu Dhabi, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε πρόπερση το Final Four, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, οι δύο ημιτελικοί είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Dubai Real Madrid, 18-9 και 19-9 θα γίνει ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ουσιαστικά είναι η διοργάνωση που ανοίγει την αυλαία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Και λέγεται πάντα Super Cup. Αυτό θα περίμενε κάποιος, ναι, να υπάρχει η κάτοχος του τίτλου της μικρότερης διοργάνωσης.
1: Του Eurocup. Ναι, στην αρχή στα σενάρια
0: του Eurocup, ας πούμε.
1: Στην Γαλλική Μπουργκ. Ναι, δεν υπάρχει όμως, διότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να είναι και οι τέσσερις ομάδες EuroLeague. Να μην υπάρχει δηλαδή η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup, η Μπουργκ, η οποία βέβαια αρνήθηκε τη θέση που απέκτησε το δικαίωμα να έχει στην EuroLeague και θα παίξει και τη νέα χρονιά στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι. Εντάξει, αυτό η άρνησή της βεβαίως έχει να κάνει με κριτήρια βιωσιμότητας και πολύ καλά έκανε αν έκρινε πως δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, τώρα μου δίνεις μια αφορμή να κάνω ένα σχόλιο που μου αρέσει. Όταν μιλάμε για ιδιωτικές λίγκες, ο καθένας μπορεί και να αποφασίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, τώρα Super Cup χωρίς κυπελούχο και πρωταθλητή, να που γίνεται λοιπόν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε καλά πολύ. Γεια χαρά.

Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, θα φύγουμε λίγο από το αθλητικό ρεπορτάζ. Θα σταθούμε σε ένα θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας και δεν είναι άλλο από την έξαρση που παρατηρείται με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μια έξαρση η οποία παρατηρείται κυρίως στην Αττική, με τριπλάσια τα φετινά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου συνολικά στην χώρα μας, και τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, και θα βρίσκονται για περίπου 2 με 3 εβδομάδες ακόμη, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ιός είναι πλέον ενδημικός και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μας από το 2010 και μετά έχουμε αρκετά κρούσματα, ευτυχώς τα περισσότερα χωρίς συμπτώματα, και ευτυχώς και φέτος σχεδόν κανένα σε μικρά παιδιά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα 13 περιστατικά με θανάτους ασθενών φέτος αφορούν αποκλειστικά ενήλικες ηλικίας από 19 έως 99 ετών, με μέση ηλικία τα 74 χρόνια. Με άλλα λόγια, προστασία, έτσι, και μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία. Αντικουνουπικό, με άλλα λόγια. Υπάρχει και από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας επιστροφή στους αεροψεκασμούς σε διάφορες περιοχές εδώ της περιφέρειας. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται στις αρχές του καλοκαιριού. Φέτος, εξαιτίας της έξαρσης που παρατηρείται, αποφασίστηκε να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία, η οποία μάλιστα ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και θα διαρκέσουν, μιλάμε για τους αεροψεκασμούς σε περιοχές της Μακεδονίας, μέχρι και την Τετάρτη. Όσοι βρίσκεστε σε τέτοιες περιοχές, είμαι σίγουρος πως θα σας έχουν ήδη ενημερώσει εκεί οι υπεύθυνοι για το τι ακριβώς έχει να γίνει. Εμείς απλά επαναλαμβάνουμε ότι τα μέτρα αυτοπροστασίας, ένα έτσι απλό αντικουνουπικό ή ένας ανεμιστήρας στο σπίτι, ή να έχουμε λίγο το μυαλό μας, μπορεί πολλές φορές να φτάνουν για να μην μας πλησιάσει καν ο ιός, όχι να νοσήσουμε. Μας χωρίζουν 4 λεπτά από το ακριβές της ώρας. Με μουσική θα πορευτούμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4 και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε βεβαίως γκολ από διεθνή ειδησιογραφία, θα έχουμε τους μεσογειακούς αγώνες και ρεπορτάζ εκεί από τον απεσταλμένο της R3 Θοδωρή Φελάνη, και πολλά και μικρά και διάφορα από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.

Κατόπιν η ηχογράφηση αυτή που ακούσατε 10 χρόνια μετά από την πρώτη και από το εξαίρετο κοινό άλμπουμ Το Φως. Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια

0: καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
2: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ Ουρμπάνοβα.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Δεύτερο, Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
0: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
0: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Επιστρέψαμε. Εντάξει, ναι. Επιστρέψαμε. Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα. Γιάννης Κεριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, μας πάει έξω από τα ελληνικά σύνορα, αλλά τελικά επιστρέφει στην ίδια παγκόσμια γλώσσα, στη γλώσσα της αγάπης. Έναν απολυτάνικο τραγούδι που μιλά για, για έναν βαθύ ανεκτικό, ανθεκτικό καλύτερα έρωτα, για την υπομονή που απαιτεί μια μεγάλη αγάπη, αλλά και για τον πόνο που συχνά τη συνοδεύει. Ένα τραγούδι του Μπρούνο Κουλέ και του Φιλίπε Φρατζιόλε, που το φέρνει στα ελληνικά η Χάρης Αλεξίου. Η αγάπη θα σε βρει όπου και να είσαι, το άλμπουμ του 9. Κρυμμένη αγάπη εδώ.

0: αγάπη θα σε...
1: Έτσι είναι, γιατί η αληθινή αγάπη πάντα βρίσκει το δρόμο της. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πολλοί το έζησαν ως ερωτική μπαλάντα, μόνο που, φίλες και φίλοι, η πραγματική ιστορία πίσω του είναι κάπως διαφορετική. Η πρώτη εικόνα βέβαια που δημιουργεί είναι εκείνη μιας δύσκολης σχέσης ενός ανθρώπου που ζητά κάποιον άλλον να μην επιστρέψει, όμως οι στίχοι δεν γράφτηκαν απλώς σαν μια συνηθισμένη ερωτική ιστορία. Η Βέτα Μπετίνη, που ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, στιχουργός αλλά και συνθέτρια, είχε αποκαλύψει ότι η δημιουργία του τραγουδιού είχε διαφορετική εφετηρία και πως η συμμετοχή της στη συγγραφή των στίχων υπήρξε σημαντική. Και αυτή ακριβώς η πληροφορία είναι που αλλάζει, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε το τραγούδι. Γιατί η φράση «Μη γυρίσεις», που είναι και ο τίτλος του τραγούδιου, δεν είναι απαραίτητα θυμός. Μπορεί να είναι προστασία, μπορεί να είναι φόβος, σύμφωνα πάντα με την Βέτα Μπετίνη, μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός ανθρώπου να βάλει ένα τέλος πριν πληγωθεί ξανά, μέχρι το 1989 που οι Κατσιμιχαίοι, ο Χάρης και ο Πάνος, το έβαλαν στο άλμπουμ «Απρίλη Ψεύτη» και το τραγούδι έμεινε. Έτσι είναι τραγούδια, δεν τελειώνουν όταν τελειώνει η μουσική τους, συνεχίζουν μέσα μας. Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μπουμάς και οι στίχοι του Χάρη, του Πάνου και της Βέτας Μπετίνης.

Και το επόμενο μιλάει για την ανάγκη να έχεις έναν άνθρωπο δίπλος όταν όλα έχουν γκρεμιστεί. Μας ταξιδεύει στο 1993, στο άλμπουμ «Τα καράβια μου καίω», Νίκος Πρωτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, που δίνει και ίδια αυτήν την ιδιαίτερη, αν θέλετε, τρυφερότητα που χρειαζόταν αυτό το κομμάτι.

Πόσο απλό και πόσο άμεσο παράλληλα το τραγούδι αυτό και η στίχη του σαν μια παράκληση και μια ιδιαίτερη τρυφερότητα από τις ερμηνείες. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του φίλες και φίλοι. Ελληνική θάλασσα, τον έρωτο και εκείνο το παράξενο, αν θέλετε, παράπονο που συναντάμε συχνά στο ελληνικό τραγούδι. Και ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, μία φράση που στην ελληνική λαϊκή παράδοση μπορεί να είναι ταυτόχρονα κατάρα αλλά και ερωτική εξομολόγηση. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτήν τη λέξη που μας την έφερε ο Παντελής Θαλασσινός και την έκανε τραγούδι. Ανάθεμά σε. Αντίφαση. Ναι, αντίφαση.

Η αντίφαση που έλεγα λίγο πριν κρύβεται στο ότι αυτή η φράση, το ανάθεμά σε, μπορεί στην πραγματικότητα να εννοεί «μου λείπεις». Καλά, ο Θαλασσινός έτσι κι αλλιώς έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο να συνδέει το σύγχρονο ήχο με τις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού. Πάντα το έκανε και συνεχίζει να το κάνει και είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνει. Και τώρα ένας από τους πιο εσωτερικούς, αν θέλετε, σταθμούς μιας μεγάλης μουσικής διαδρομής αυτής, του Σωκράτη Μάλαμα. Προσέξτε, το κομμάτι αυτό όταν πρωτοκυκλοφόρησε σε CD και σε βινήλιο, ο δίσκος λιγότανε Λαβύρινθος. Μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία, φθινόπωρο ήταν το 96, αλλάζει ο τίτλος, επιστρέφονται όλα τα βινήλια και τα CDs πίσω, αλλάζει ο τίτλος γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τίτλο αυτό που είχε χρησιμοποιήσει ο Ross Daily σε έναν προηγούμενο δίσκο του. Και επιστρέφει στις προθήκες των δισκοπολίων το άλμπουμ με τον τίτλο Σωκράτης Μάλαμας. Τόσο απλά. Θυμάμαι για το συγκεκριμένο κομμάτι, είχα μια κουβέντα με τον Σωκράτη Μάλαμα και μου είχε πει για τη συγκεκριμένη φράση που λέει «Μισή πίστη» είναι το τραγούδι, έτσι. Μου είχε πει ότι για εκείνη την εποχή, τέλος πάντων, που το έγραψε, τον αντιπροσώπευε απόλυτα. Αργότερα δεν του αρκούσε πια, μου είχε πει μάλιστα. Και ίσως αυτό να είναι, φίλες και φίλοι, και το πιο όμορφο στοιχείο του τραγουδιού, το ότι δηλαδή η ζωή δεν χρειάζεται πάντα 100% βεβαιότητα. Μερικές φορές αρκεί να έχεις λίγη πίστη και μια ευχή στο χέρι, έτσι για να συνεχίσεις. Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου με την συμμετοχή του Σωκράτη Μάλαμα.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά, στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε δυσβατή δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές στα βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως, όπως επισημαίνουν, από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση επίσης ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι εσελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στο διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιού του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται ο Μπάρον, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο, με νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χωρίς ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώ Καμποσάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε επίσης μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για την πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στον διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ Μπάρον δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 αμποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώκαμπο Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδος του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική και πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντιμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν οι ανήλικοι ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία σε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράγυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο αυτόφορο, μόνο μελές πλημελιωδικείως αιρών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Αιρών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται ξεπερνά τους 15. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράν δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα Ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 αύριο το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα μας. Αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης διέθεσε υδροφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Διεθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεωροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεωροβασίλη σημείωσε ότι η εφ'εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, δηλαδή της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή, όπως είπε, το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τις εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροδαδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμη 11. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από την γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου δράστη να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην σύζυγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Κλείνει σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που κάποιοι είναι αδειούχοι, μας στέλνουν και προκλητικές φωτογραφίες από εκεί που κάνουν διακοπές. Μιλάω για τον Παναγιώτη Μανή που δεν είναι μαζί σας αυτή τη βδομάδα. Βλέπω ποτά, βλέπω μπαλκόνια με θέα, βλέπω ένα σκύλο που χαίρεται. Μέχρι και ο σκύλος Παναγιώτη περισσότερες διακοπές έχει κάνει από μένα φέτος. Καλά να περάσεις, μη μας σκέφτεσαι καθόλου. Ξέχασέ μας για δύο εβδομάδες πόσο θα λείψεις και όταν γυρίσεις πίσω θα είμαστε εδώ να σε υποδεχτούμε. Λοιπόν, όποιος ζεσταίνεται να σηκώσει το χέρι, οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Μείνει η χώρα. Ψηθήκαμε οι περισσότεροι, κάποιοι τη γλιτώσατε και πήγατε ψηλά. Μόνο η Ήπειρος είχε χαμηλές θερμοκρασίες και τα νησιά του Ιωνίου δεν αισθάνθηκαν τον καύσωνα πάρα πολύ. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είδε το θερμόμετρο να ανεβαίνει σημαντικά. Φωτιά έχουν πάρει τα air condition και οι ανεμιστήρες. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πουλήθηκαν αρκετοί ανεμιστήρες, όπως έδειξαν τα στοιχεία από τα καταστήματα. Το κακό νέο είναι ότι φαίνεται πως η ζέστη θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη. Έτσι είπαν σήμερα οι μετεωρολόγοι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου στον ήχο τον Χρήστο Σιδερίδη. Πολλές οι ειδήσεις. Βρήκαμε και τα κατάλληλα τραγούδια για να τις συνοδεύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιον έχουν κονσόλα, δεν το άκουσε πριν. Χρήστο Σιδερίδη και χρωστάει, λέει, ποτάρες. Σε μένα ή το Χρήστο ή και στους δύο. Θα σου βγούμε ακριβά, Παναγιώτη. Προτιμότερο είναι να φας τα λεφτά εκεί που πας τώρα. Ο Χρήστος αφιερώνει, λέει, στη Δέσποινα το Nothing Really Matters της Μαντόνα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Nothing Really Matters της Μαντόνα. Και η Γιώτα λέει, αν ήμασταν μαθητές, σε 20 μέρες θα έπρεπε να ξαναπάμε στο σχολείο, οπότε δεν πειράζει, λέει, που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί θα μπορούσαν όλα να είναι χειρότερα. Διαφωνώ κάθετα, έδινα και το ένα μου νεφρό για να ξαναγυρίσω. Αν όχι στα μαθητικά χρόνια, σίγουρα στα φοιτητικά χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι πιο εύκολο από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Η μετέπειτα ζωή είναι πιο δύσκολη. Πραγματικά, αν μπορούσε κάποιος να με γυρίσει πίσω το χρόνο, θα διάλεγα το πρώτο δεύτερο έτος, σίγουρα. Πάμε να δούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης, που και σήμερα είναι πλούσιο. Στα χέρια της δικαιοσύνης έχει φτάσει μια καταγγελία από μια γυναίκα 51 ετών για βιασμό που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η καταγγέλουσα είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ φαίνεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν σχέση με το 48χρονο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ίδια κατήγγειλε ότι τον προηγούμενο μήνα ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας φυσικά 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Ο αστυνομικός φυσικά συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για πλημελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής θα δικαστεί. Όμως είναι στο νοσοκομείο, οπότε ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου για παθολογικά αιτία, δικά του θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει να δικαστεί. Οι διαδικασίες στα δικαστήρια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι δίκες, ειδικά τέτοιες δίκες που αφορούν βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και απονέμονται οι ποινές που πρέπει.

Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί θα γυρνούσαμε χωρίς το μαγιό μας. Ένα συνήθιστο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και πήρε ένα μαγιό από την απλόστρα της. Το είχε να στεγνώσει η γυναίκα, μπήκε αυτός, το πήρε, το έφερε στο πρόσωπό του, το μύρισε, φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και έφυγε. Η γυναίκα μετά το περιστατικό ανέβασε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα social media και απέφθινε δημόσια έκκληση ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς όπως λέει ήταν επώνυμο και ακριβό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η περίπτωση θυμίζει ένα περιστατικό όπου κάποιος λίστευε εσώρουχα από φοιτήτριες στην Άνω Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια, και ο δράστης αυτός πλήρωσε ακριβώς αυτή την ερωτική του διαστροφή, καθώς συνελήφθη και δέχτηκε και μια ποινή ενός έτους με αναστολή, αλλά δεν έχει καμία σημασία, καταγράφηκε, καταδικάστηκε, οπότε την επόμενη φορά που θα θελήσει να το κάνει, πιθανόν θα οδηγηθεί και στη φυλακή.

Μιλούσαμε γι' αυτό, ρωτούσαμε γι' αυτό, κάναμε ερωτήσεις, ρεπορτάζ, η ώρα έφτασε. Δεν ξεγράφει η ημερομηνία, 27 Αυγούστου. Η Καλαμαριά υποδέχεται το μετρό και μάλιστα θα στηθεί και μια μεγάλη γιορτή, παύλα συναυλία, και θα είναι και με δωρεάν είσοδο. Ερχόμαστε με μετρό, συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί, αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9 η ώρα το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Νόμα Μπαντ, θα δώσουν το ρυθμό τους στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα, τη σημαντική αυτή ημέρα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς. Τι άλλο έχουμε? Φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός μας στα εγκαίνια του μετρό, της επέκτασης του μετρό, όλοι όσοι συμβάλλαν σε αυτό το έργο, και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος, είμαι σίγουρος. Θα είναι περισσότερος κόσμος και από την πρώτη μέρα που άνοιξε το μετρό της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά τη λειτουργία, είμαι σίγουρος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα που ρωτάνε την ακριβή ημερομηνία που θα άνοιγε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου. Καλό είναι αυτό, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έργα, πραγματικά χρειάζεται έργα, όχι μόνο όμως κέντρο και Ανατολική Θεσσαλονίκη, να ρίχνουμε και μια ματιά και προς τα δυτικά της πόλης.

Λοιπόν, η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα τώρα που έχει τον μικρό στο σπίτι με πυρετό. Περαστικά στο γιο σου, Μαρία. Δεν είναι τίποτα. Δώσ' του εκεί ό,τι πει ο γιατρός. Αλλά και με καύσωνα το παιδί τώρα να δελπορείται και με πυρετό. Τι να πω. Αμαρτία. Η Μαριάννα, και μάλιστα η Μαριάννα η Καρέζη, όσοι ασχολείστε με το ραδιόφωνο θα την ξέρετε σίγουρα. Είναι χρόνια στα ραδιόφωνα και έχει και πολύ κοινό που την αγαπάει. Μας ακούει, λέει, από ένα μπαλκόνι στον Πλαταμόνα, παρέα με τον Τίμο και τη Βαγγελίτσα και ένα σκυλάκι που το ονομάζει Φέτα και μας το έχει στείλει φωτογραφία. Καλά να περνάτε, παιδιά. Είστε στο κατάλληλο μέρος για να περάσετε υπέροχα. Ο Πλαταμόνας είναι φοβερός. Και η Δέσποινα λέει: μπήκε στην πρώτη διαδρομή του μετρό. Έτσι θα μπει, λέει, και σε αυτήν που πάει προς Καλαμαριά. Πάρα πολλοί κόσμος ξέρω ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπει στο μετρό και θα κυκλοφορήσει προς τα ανατολικά. Σας έχω μερικές πληροφορίες κιόλας για το μετρό. Από τον τερματικό στην Καλαμαριά μέχρι τον σταθμό στα τρένα θα χρειάζεται 24 λεπτά πλέον για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν δρομολόγια κάθε 4,5 λεπτά το αργότερο. Πολλές φορές θα είναι και λιγότερα τα λεπτά που θα εμφανίζεται το σειρμός. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι τις μέρες της ΔΕΘ, το Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό. Πάρα πολύ ωραίο μετρό. Να δείτε ότι θα εντυπωσιαστούν από τα έσοδα οι υπεύθυνοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό και θα το καθιερώσει σίγουρα για τα Σαββατοκυριακά. Είναι ένα μέτρο που, αν όχι 24 ώρες, γιατί είναι υπερβολή, σίγουρα πρέπει να γίνει επέκταση του μετρό προς τις 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα το βράδυ, να εξυπηρετεί τους νέους που δεν θέλουν και δεν πρέπει να πάρουν αυτοκίνητο γιατί θα πιούνε.

Λέγαμε για οδήγηση και αλκοόλ που συνήθως καταλήγει σε αλκοτέστ και ένα βαρύτατο πρόστιμο και πιθανότατα και αφαίρεση διπλώματος και σας πάω στην Άνδρο που ένας άνδρας πλήρωσε 700 ευρώ πρόστιμο γιατί οδηγούσε το άλογο του μεθυσμένος. Βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άνδρας γιατί υπήρχε μια καταγγελία ότι κακοποιεί το άλογο του. Η καταγγελία ήταν ψεύτικη, όμως κατά τη διάρκεια της κράτησης του άνδρα στο αστυνομικό τμήμα της Άνδρου κάποιο ανού του μπήκε η ιδέα να του κάνει αλκοτέστ. Το αλκοτέστ βάρεσε κόκκινα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη από τον νόμο του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 700 ευρώ. Ο αναβάτης παραδέχθηκε ότι είχε πιει αλλά τόνισε ότι δεν ύπευε το άλογο αλλά το κρατούσε με το χέρι του λέει και περπατούσαν μαζί δίπλα-δίπλα. Προφανώς δεν έπεισε τους αστυνομικούς, το πρόστιμο μπήκε, θα πρέπει να το πληρώσει και το περίεργο είναι ότι του αφαιρέθηκαν και 9 βαθμοί από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το ψάξω, είναι η αλήθεια, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήτανε πάνω στο άλογο μεθυσμένος και του πήρανε, του βάλανε και 9 πόντους στο δίπλωμα οδήγησης. Ο Χρήστος αναρωτιέται αν του πήραν και τις πινακίδες. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ψάξω αν όντως ο νόμος το ορίζει αυτό. Ότι επειδή μάλλον ήταν μεθυσμένος και ήταν και στο δρόμο, κάτι τέτοιο θα είναι η πρόβλεψη του νόμου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

Κι όμως το έψαξα, αν πιαστείς να οδηγάς άλογο, ποδήλατο, πατίνι, αν είσαι μεθυσμένος και είσαι πεζός και προκαλέσεις τροχαίο ατύχημα, σου επιβάλλεται κανονικά το πρόστιμο και η βαθμή της ποινής στο κανονικό σου δίπλωμα της οδήγησης του αυτοκινήτου και με τον νόμο και με τη βούλα. Οτιδήποτε γίνεται στο δημόσιο δρόμο, ανεξάρτητα αν οδηγείς αυτοκίνητο, μηχανάκι, άλογο, πατίνι, ποδήλατο, είσαι με τα πόδια, κάνεις κολοτούμπες, οτιδήποτε, θα πάρεις και πρόστιμο, θα πάρεις και τους βαθμούς της ποινής. Αν δεν έχεις δίπλωμα, φαντάζομαι θα έχει προβλέψει ο νομοθέτης και θα πηγαίνεις κατευθείαν στη φυλακή. Κάτι θα γίνεται και αυτό. Εσύ αμέσως να ψάξεις το παραθυράκι στο νόμο. Ορίστε, αυτό είναι ο Έλληνας. Βγαίνει ο νόμος και κατευθείαν ξέρουμε το παραθυράκι. Και αφού μιλάμε για κακούς οδηγούς, θα σας πάω σε έναν 21χρονο που οδηγούσε με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου του και την μουσική του στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Για κακή του τύχη, οι σύραγγες έχουν κάμερες. Το βίντεο το είδε η εισαγγελέας και κίνησε τη διαδικασία. Ταυτοποιήθηκε ο νεαρός, θα οδηγηθεί στην αστυνομία και θα του επιβληθεί η ποινή που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Καλό θα είναι όταν είμαστε σε δρόμους, ειδικά σε τέτοιους δρόμους που ένα ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί, πιο όριμοι.

Αν ένας χρονοταξιδιώτης πήγαινε στο 1930, 40, 50, ακόμα και στο 60 και στο 70 και του έλεγε τι συμβαίνει το 2026 στον κόσμο, πραγματικά θα γελούσανε άπειρες ώρες. Στην Νότια Κορέα κάποιος σκέφτηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει κάτι που λέγεται συναισθηματική πείνα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι καλά γυρνάνε το βράδυ σπίτι τους και συνήθως παραγγέλνουν απ' έξω junk food και τρώνε μπροστά από μια τηλεόραση. Ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα ψώνια, δηλαδή να ψωνίζουν διαδικτυακά, ρούχα, αξεσουάρ, πράγματα για το σπίτι και ξοδεύουν έτσι πάρα πολλά λεφτά. Αυτός λοιπόν στην Νότια Κορέα ο άνθρωπος σκέφτηκε να φτιάξει μια ιστοσελίδα όπου θα μπαίνεις μέσα να παραγγέλνεις φαγητό ή να ψωνίζεις πράγματα για σένα, ρούχα, πράγματα για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για οτιδήποτε θέλεις να ξοδέψεις τα χρήματά σου. Θα είναι προσομοίωση όμως, δεν θα είναι δηλαδή πραγματικά. Θα πατάς εσύ την παραγγελία ότι και καλά θέλεις να πάρεις ένα μπέργκερ, 2 τηγανιτές πατάτες, 3 λίτρα κοκακόλα, 2 κιλά παγωτό, αλλά η παραγγελία δεν θα έρχεται ποτέ στο σπίτι σου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τα ρούχα και με τα αξεσουάρ και με τα πράγματα για το σπίτι. Γιατί το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος? Γιατί στη Νότια Κορέα οι παραγγελίες πάνω σε εξάρσεις συναισθηματικής πίεσης είναι, λέει, πάνω από το 50%. Ένας στους 2 Κορεάτες ψωνίζει πράγματα που δεν θέλει επειδή δεν αισθάνεται καλά. Οι ψυχολόγοι το λένε side dopamines και καλύπτει, λέει, τα συναισθηματικά κοινά των ανθρώπων. Χτυπάει πάνω στην παρόρμηση. Δηλαδή τα περισσότερα λάθη γίνονται από παρόρμηση. Στα πάντα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το site, λέει, αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, σου προσφέρει μια δυνατότητα να κάνεις πράγματα που δεν θα μετανιώσεις μετά. Αν πάλι θέλεις και επιμένεις να αγοράσεις κάτι, θα είναι μετά από όρημη σκέψη. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις το πρωί και θέλεις πάλι να ψωνίσεις το φόρμα που είδες στο διαδίκτυο, προφανώς και θα το αγοράσεις. Αλλά αν δεν το ήθελες πραγματικά, ο Νότιο Κορεάτης που έφτιαξε αυτή την ιστοσελίδα θα σε σώσει.

Να πάμε και μια βόλτα στο πανέμορφο Σέλι Μαθίας, όπου εκεί πάρα πολλοί κόσμος έστησε ένα παράνομο κάμπινγκ μέσα στο δάσος. Και όταν λέμε κάμπινγκ, μην φανταστείτε δύο σκηνούλες, μία εδώ και μία εκεί. Είχαν τα πάντα. Είχαν ξύλινες κατασκευές, είχαν φιάλες υγραερίου που μαγείρευαν, είχαν σκάψει λάκους όπου εκεί άναβαν φωτιές τα βράδια και παίζανε κιθάρες από γύρω. Είχαν ξύλινες παλέτες, τροχόσπιτα, σκηνές, χώρο που αποθήκευαν και καλά τα σκουπίδια. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γινόταν ελάχιστα μέτρα από το χωριό και μέσα στο υπέροχο δάσος του Σελίου Ημαθίας. Προφανώς έχουμε δει αυτό το καλοκαίρι φωτιές να κατακαίουν δασικές εκτάσεις. Ορατός ήταν λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς και γενικώς υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή. Ενημερώθηκε οι αστυνομικές αρχές αλλά και το δασαρχείο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Γιώργος Φαρσαρότος, μίλησε για αυτό το πράγμα, το χαρακτήρισε απαράδεκτο, επικίνδυνο. Υπήρχε, λέει, παλιά μια παράδοση 10-15 άτομα να πηγαίνουν εκεί, οικογενειάρχες με τροχόσπιτα, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, λέει, έχει πάρει ανεξέλεγκτη έκταση, πάνω από 50 σκηνές, παραπήγματα, κουζίνες υγραερίου. Είναι άτομα, λέει, από κάθε περιοχή της Ελλάδας, όπου οργανώνουν και μάλιστα, λέει, και διάφορα happenings, party δηλαδή. Υπάρχουν βραδιές που υπάρχουν πάνω από 300 άτομα μέσα στο δάσος και, όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά και τουαλέτες, οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Απομακρύνθηκαν οι σκηνές. Ξαναλέω, ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινότητας το χαρακτηρίζει το γεγονός θλιβερό και άκρος επικίνδυνο σκηνικό. Δεν μας ανήκει η φύση, πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να την απολαμβάνουμε, πρέπει και να την προστατεύουμε και κυρίως να τη σεβόμαστε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζεωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το Ιρανικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους, την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυραμαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν όψεις της ΔΕΘ παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Θεσσαλονίκη ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή, αμέσως μετά την Αττική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγό του στις αρχές, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Την ίδια ώρα την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Οι πιθανότητες να βρεθεί σώος ο Ισπανός αγνοούμενος μειώνονται συνεχώς. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να ξαναδώσουμε τηλέφωνα επικοινωνίας 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, δεύτερη και τελευταία ώρα για τη Δευτέρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε στα αθλητικά το Σαββατοκυριακό. Ο Άρης ξεκίνησε με μια ανατροπή 2-3 την Καλαμάτα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο λύτρωσε τους κιτρινόμαυρους και έδωσε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε να μην κυλήσει έτσι η χρονιά και πάθουμε φράγματα και εγκεφαλικά. Παρουσίασε πολλά κενά ο Άρης. Επιμένουμε να λέμε ότι η άμυνα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ο προπονητής φαίνεται ότι έχει δουλέψει καλά την ομάδα, αλλά του λείπουν τα συστατικά. Αντιθέτως, ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε θετικά. Έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος για τη Super League. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με μια σαφώς ανώτερη ομάδα. Δεν έπαιξε καλά και φαίνεται ότι ο προπονητής της δεν πολύ ταιριάζει με το ελληνικό πρωτάθλημα ή τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι χρόνια προπονητής ο άνθρωπος, είναι καταξιωμένος προπονητής, αλλά είναι μεγάλος ηλικία και ίσως τον έχει ξεπεράσει το άθλημα, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με 1-0 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ ξέσπασε απέναντι στο Λεβαδιακό, κέρδισε με 4-0. Έδειξε τις επιθετικές του αρετές, αυτό που περιμέναμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες να το δείξει στην Ευρώπη, το έδειξε απέναντι στο Λεβαδιακό. Ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε, άρεσε και ο καινούριος επιθετικός, γέμισε την περιοχή δηλαδή, αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι την παρουσία του. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη αγωνίζεται η ΑΕΚ, πάει να υπερασπιστεί το 0-0 που είχε στην έδρα της απέναντι στη βουλγάρικη ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι προμηνύεται, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι ανώτερη στα χαρτιά η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά δεν θα πουλήσουν εύκολα το ντομάρι τους οι Βουλγαροί. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 που έφερε στην Τούμπα θα πάει στην Νορβηγία να παίξει με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός που αυτοκτόνησε, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 3-4 λεπτά στο τέλος του αγώνα από την Κράλοβε, αντιμετωπίζει την Πέμπτη και αυτός στην Τσεχία την ομάδα την Κράλοβε για να περάσει στους ομίλους του Conference. Οποιαδήποτε αποτυχία φαντάζει καταστροφική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.

0: kiss.
1: Λοιπόν, εκτός από την ποδοσφαιρική δράση, είχαμε και στο μπάσκετ την Εθνική Ελλάδος, την επίσημη αγαπημένη, όπου έδωσε δύο φιλικά. Ήταν εμφανώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία ιτήθηκε. Κέρδισε σήμερα την Κύπρο με 82-75. Συγκλονιστικές στιγμές, οι παίχτες και των δύο εθνικών αγκαλιασμένοι άκουσαν τον εθνικό μας ύμνο, τον κοινό εθνικό μας ύμνο. Μην φανταστείτε ότι παίξαμε φοβερό μπάσκετ. Ήμασταν καλοί περίπου 10 με 15 λεπτά. 82 πόντοι απέναντι στην Κύπρο σημαίνει ότι με μια δυνατή ομάδα όπως είναι η Ουκρανία και η Ισπανία, που θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια, που θα έχουν περισσότερες κατοχές από ό,τι είχε η Κύπρος, σημαίνει κοντά στους 75 με 74 πόντους. Στο σύγχρονο μπάσκετ με 74 πόντους δεν κερδίζεις παιχνίδια. Γι' αυτό θα πρέπει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, όπως είναι ο Ντόρση και ο Τολιόπουλος, να πάρουν πάνω τους την ομάδα, στις πλάτες τους, και να οδηγήσουν την ομάδα τουλάχιστον στην επίθεση. Πάρα πολύ καλός ήταν, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έκανε double-double, δείχνει πολύ ωρεξάτος, τον βοηθάνε τα φυσικά του προσόντα. Οι καλές στιγμές του Κώστα Αντετοκούμπο είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Όποτε είναι καλά και έχει όρεξη για να παίξει, είναι ένας αξιοπρεπέστατος σέντερ που λείπει από την εθνική ομάδα, κυρίως τώρα που δεν έχουμε και τον Παπαγιάννη, τον ψηλό μας, λόγω τραυματισμού. Ας ελπίσουμε σε καλές εμφανίσεις, γιατί θυμίζω ότι η εθνική ομάδα, αν θέλει να περάσει στο μουντομπάσκετ, χρειάζεται 5, πολύ πιθανό να χρειαστεί και 6 νίκες. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε για ήττες.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

Να πάμε στη Σιτία, όπου ένας 17χρονος από την Κύπρο πήγε σε ένα πανηγύρι και ο άνθρωπος είπε να χορέψει μία σούστα. Για όποιον δεν ξέρει, είναι ένας παραδοσιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κρήτη, χορεύεται και αλλού, αλλά κυρίως στην Κρήτη. Είπε να χορέψει λοιπόν μία σούστα μαζί με μία κοπέλα που ήταν εκεί, όχι να την πιέσει, και η κοπέλα ήθελε να χορέψουν. Όμως δύο άλλοι ανήλικοι, 16 και 17 ετών, θύχτηκαν και του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν σοβαρά και ο 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές ξέρουμε ότι πριν από τον καυγά δεν είχε σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό. Δεν είχαν καν μιλήσει ο 17χρονος με τον 16χρονο και τον 17χρονο που μπλέχτηκαν στον καυγά. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθών. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο, όμως οι δύο που προκάλεσαν το συμβάν, τον τραυματισμό του Κύπριου, συνελήφθησαν. Μάλιστα ο ένας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Κύπριο. Ο δεύτερος είπε ότι απλά ενεπλάκη για να τους χωρίσει, αλλά κατά λάθος το χέρι του βρέθηκε στα πλευρά του και άρχισε να το χτυπάει. Θα αποδοθεί θα ποινές και στους δύο ανήλικους. Προφανώς θα τιμωρηθούν και οι γονείς τους, γιατί έτσι γίνεται. Όταν είναι από μια ηλικία και κάτω τα παιδιά, τιμωρούνται και οι γονείς.

Πάμε τώρα σε μια περίεργη και ταυτόχρονα τραγική είδηση που μάθαμε σήμερα. Ένας ομογενής από τον Καναδά, 53 ετών, νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων δοντιών στην Τουρκία. Ο ασθενής υπέστη σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια, θρόμβους και αιμορραγίες στον εγκέφαλο μετά από την επέμβαση αυτή που έκανε για εμφυτεύματα στα δόντια και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία. Με παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη σηκώθηκε ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας για να τον παραλάβει και να τον φέρει στην Αθήνα. Αρνήθηκε η Τουρκία και τελικά ο επαναπατρισμός του ασθενού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με πολιτικό αεροσκάφος κατόπιν συντονισμού του ΕΚΑΒ και προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Υγείας. Η σύζυγος του ομογενή, η Μαρία Ζιάκα, έκανε κάποιες δηλώσεις στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή είναι, λέει, σε κομματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Δεν μας δίνουν ελπίδες, αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Μην τσουβαλιάζουμε τα πράγματα, αλλά επειδή τον τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για πολλά περίεργα που συμβαίνουν μετά από τέτοιες επεμβάσεις δοντιών, μαλλιών που γίνονται στην Τουρκία, καλό θα είναι να ψάχνετε 2 και 3 φορές το γιατρό που θα επισκεφτείτε, αν αποφασίσετε να πάτε στην Τουρκία για να κάνετε κάποια επέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα να το αποφύγετε, θα μου πείτε το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε και το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Το 1986 στους αγώνες ποδοσφαίρου δεν υπήρχε το VAR, αλλά και να υπήρχε, ο Diego Maradona θα έβρισκε τρόπο να το ξεγελάσει και αυτό. Μιλάμε για το περίφημο χέρι του Θεού που χάρισε το Μουντιάλ στην Αργεντινή το 1986. Πιστεύω όλοι το έχετε δει αυτό το γκολ. Ο αγώνας Αργεντινής-Αγγλίας που τελείωσε με νίκη της Αργεντινής 2-1 και οδήγησε στην κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας. Γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση? Γιατί η μπάλα αυτού του αγώνα πουλήθηκε σε δημοπρασία σήμερα για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να μας μοιάζουν πολλά τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο πολιτής δεν αισθάνεται πολύ χαρούμενος. Υπολόγιζε ότι η μπάλα θα πιάσει τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το βάσιζε πάνω στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε γίνει, όπου η φανέλα του Μαραντόνα από τον ίδιο αγώνα πουλήθηκε το 2022 για 8,3 εκατομμύρια ευρώ σε ξεχωριστή δημοπρασία. Ποιος είχε την μπάλα? Ο διαιτητής εκείνου του αγώνα. Και δεν είδε ότι ήταν χέρι το γκολ του Μαραντόνα και πήρε την μπάλα και έγινε πλουσιότερος κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ιστορία είναι ο Αλί Μπιν Νασέρ από την Τινησία και η μπάλα ήταν μάρκα Adidas. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο και μας στείλατε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε ο ήχος να πάει όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσετ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Μαντζαχάντ, υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή μετά την Αττική. Με φόντο τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο όπου βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νυχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, στην προσπάθεια του να καθαρίσει ένα τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό για να καλέσει βοήθεια, ενώ την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πολιτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είσαι αυτό που θέλω πολύ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

I am lying, lying flat out on my back, and light is shining.

a la lluvia. Esta noche con el sol.